Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Μου είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Ξεκάθαρες απαντήσεις για την ένταση στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Φανάρι δόθηκαν στη συνάντηση της πενταμελούς αντιπροσωπείας της Κρήτης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στο επίκεντρο του δικαίωμα του Πατριαρχείου να ορίζει εκπροσώπους του για τις μεγάλες γιορτές στα σταυροπηγιακά μοναστήρια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ξεκαθάρισε ότι αυτό προβλέπεται από τον καταστατικό χάρτη και είναι διαπραγμάτευτο, τονίζοντας παράλληλα ότι το Φανάρι ζητά μία λειτουργία τον χρόνο και δεν παρεμβαίνει στην διοίκηση ή τα οικονομικά των μονών. Σταύρος Αρναουτάκης και Γιώργης Μαρινάκης εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον ρόλο των τοπικών Μητροπολιτών. Στη συζήτηση τέθηκαν ακόμα πληροφορίες που σύμφωνα με πηγές είχαν μεταφερθεί στο Φανάρι από μοναχούς της Δυτικής Κρήτης. Η αντιπροσωπεία αποχώρησε ικανοποιημένη, εκτιμώντας ότι υπήρξε ανοιχτός διάλογος και δόθηκαν εξηγήσεις για τα σημεία της διαφωνίας. Στον αέρα παραμένει ο προγραμματισμός για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς τα προβλήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΣΔΕ εξακολουθούν να δυσκολεύουν την ολοκλήρωση των δηλώσεων. Οι εκκρεμότητες είναι αρκετές και οι παραγωγοί, αλλά και οι μελετητές που χειρίζονται τις αιτήσεις, ζητούν να δοθεί λύση στα τεχνικά ζητήματα που έχουν προκύψει. Ο πρόεδρος των μελετητών γεωπόρων και γεωτεχνικών, Νίκος Κουτεντάκης, εκτιμά στο Ράδιο Κρήτη ότι ο αρχικός σχεδιασμός για πληρωμές μέσα στον Οκτώβριο απομακρύνεται και ο χρονικός ορίζοντας μεταφέρεται προς το Δεκέμβριο. Ένταση το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης μεταξύ οδηγών ταξί και αστυνομικών του τμήματος Αερολιμένα. Σύμφωνα με τους οδηγούς, οι αστυνομικοί έκαναν ελέγχους σε ταξί που βρίσκονταν σε χώρους αναμονής, βεβαιώνοντας παραβάσεις και αφαιρώντας πινακίδες από 3 έως 4 οχήματα. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι η έλεγχη ήταν ευνηδιαστική, καθώς πρόκειται για σημεία όπου περιμένουν συνήθως για την παραλαβή των επιβατών. Στο μεταξύ, ο κλάδος εκπέμπει σήμα κινδύνου για την οικονομική ασφυξία που αντιμετωπίζει και απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές, βλέποντας το λειτουργικό τους κόστος να εκτινάσεται εξαιτίας της ασταμάτητης ακρίβειας, ζητούν την άμεση και δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησε η αστυνομία στο χόνδρο του Δήμου Βιάνου κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την αντιμετώπιση ζωοκλοπής, ανεπιτήρητης βόσκησης και παράνομης κατοχής όπλων. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 46χρονου, που εντόπισαν και κατέσχισαν φυσίγγια. Ακολούθως στο ποιμνιοστάσιο του δεν βρέθηκαν εγωπρόβατα που είχαν δηλωθεί στην κτηνοτροφική του εκμετάλλευση. Παράλληλα, σε περιοχή της ευρύτερης ζώνης εντοπίστηκε ανεπιτήρητο κοπάδι 105 εγωπροβάτων. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στο επίκεντρο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, διαμηνύοντας ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να συνεχιστεί, αλλά αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το ανοιχτή πληγή για την περιοχή, ενώ τόνισε την ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μίλησε παράλληλα για τις διεθνείς κρίσεις στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή, αλλά και για την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων στην τεχνητή νοημοσύνη. Σημαντικές εκκρεμότητες εξακολουθούν να απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επηρεάζονται από τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ στο τμήμα από το Ηράκλειο έως και τα Χανιά. Η διαδικασία των απαλωτριώσεων αφορά συνολικά σε 13 πράξεις, οι οποίες καλύπτουν έκταση μεγαλύτερη των 7.000 στρεμάτων και επηρεάζουν σχεδόν 4.500 ιδιοκτήτες. Οι δικηγορικοί σύλλογοι Χανίων και Ρεθύμνου ζητούν τη δημιουργία τοπικών γραφείων ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, ενώ προγραμματίζονται και συναντήσεις στις περιοχές που επηρεάζονται από την συγκεκριμένη χάραξη. Μεγάλες απώλειες καταγράφονται στην αμπελουργική παραγωγή του Ηρακλείου μετά και τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Σταφύλια που δεν είχαν ακόμη συγκομιστεί κινδυνεύουν να καταστραφούν ή να υποστούν ποιοτική υποβάθμιση, προκαλώντας σοβαρή οικονομική επιβάρυνση στους παραγωγούς. Οι αμπελουργοί ζητούν άμεση παρέμβαση του ΕΛΓΑ προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους 2 γιους οικογένειας στον Μυλοπόταμο μετά την απολογία του στον ανακριτή Ρεθύμνου για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Ο πατέρας του και ο δεύτερος γιος αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι τρεις ήταν μεταξύ των 10 συλληφθέντων στην μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που έγινε στην περιοχή έπειτα από έρευνα για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, ζωοκλοπών αλλά και παραβάσεις σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Περιστατικό βίας με φασιστικά χαρακτηριστικά καταγγέλλεται σε σχολικό συγκρότημα στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, μαθητής φορώντας ρουχισμό της Χρυσής Αυγής απείλησε και επιτέθηκε σε μαθητές συστεγαζόμενου σχολείου με τη συμμετοχή και άλλων συμμαθητών του. Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου καταδίκασε το περιστατικό και δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή σε φαινόμενα βίας και φασιστικής προπαγάνδας μέσα στα σχολεία. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας για το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που αφορά στο νέο αλλιευτικό κώδικα. Η συγκεκριμένη διάταξη συνδέεται με την διαδικασία εκαθάρισης παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων και έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία καταβολής της αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να ενοικιάζουν σπίτι στην περιοχή όπου εργάζονται. Η ρύθμιση αφορά σε εργαζόμενους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Με γκολ του Τάσου Δουβίκα, στο 95ο λεπτό η εθνική μας ομάδα πήρε μεγάλο και δίκαιο διπλό επί της Σερβίας με 2-1 στο Βελιγράδι και ξεκίνησε ιδανικά στο Nations League. Ο Τζόλης είχε εσωφαρίσει στο 74. Με αυτό το τρίποντο η εθνική ομάδα μάλιστα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου, αφού το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Γερμανία έληξε ισόπαλο 1-1. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τη νέα EuroLeague, διαλύοντας με το εμφατικό 106-89 στην Ισπανία την Μπασκόνια. Θετικό αποτέλεσμα πέτυχε και ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Μπράνοβιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να αρχίζει τη δεύτερη θητεία του στους πράσινους με νίκη, καθώς το τριφύλι επικράτησε εύκολα με σκορ 91-72 της Παρή στην Αθήνα. Καλές θα είναι οι καιρικές συνθήκες σήμερα στην Κρήτη με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, γύρω στα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες του Σεπτέμβρη με το φθινοπορεινό σκηνικό να φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή σας έλεγα και χθες ότι την Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις, για να μην πω από αύριο ουσιαστικά το βράδυ, προβλέπονται βροχοπτώσεις, νέες βροχοπτώσεις σχεδόν σε όλη την Κρήτη. Σε όλη την Κρήτη, από ό,τι βλέπω εδώ και στο windy.com, οι οποίες θα συνεχιστούν και μέχρι τη Δευτέρα, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα του νησιού μας. Και τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε αυτές τις βροχοπτώσεις, οι οποίες είναι ευεργετικές μεν για τις ελιές, τα μπέλια, τα ατρίγητα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως αντιμετώπισαν και τις προηγούμενες ημέρες με ζημιές. Βλέπω ότι σταδιακά θα εκτονωθεί αυτό το σύστημα που θα μας επισκεφθεί, τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη τα ξημερώματα θα έχουμε αυτές τις βροχές, μην πω και την Τετάρτη, γιατί βλέπω ότι θα έχουμε και την Τετάρτη 30 του μήνα εκτεταμένες βροχοπτώσεις, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα πάντα με το windy.com. Άρα ο Σεπτέμβρης θα τελειώσει με αυτόν τον τρόπο, έχω εικόνα μέχρι την Τετάρτη. Πάμε στο meteo.gr, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, η άνεμη βόρη 3 από 4. Αύριο Σάββατο αρκετή συννεφιά, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Την Κυριακή άστατος ο καιρός, δεν δίνει βροχές όμως, αλλά έντονη συννεφιά το meteo.gr σε αντίθεση με το Windy. Θερμοκρασία 25 βαθμοί, η άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ. Δευτέρα 25 βαθμοί, την Τρίτη 26, την Τετάρτη 25 με βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Εδώ τώρα συμφωνούν τα δύο προγνωστικά μοντέλα. Μέχρι την Τετάρτη λοιπόν 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη έχουμε εικόνα. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Ιτίας να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα και τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Συνεπιά μετά το μεσημέρι στη Ιτία ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η άνεμη θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αύριο Σάββατο έντονη συνεπιά με 27 βαθμούς θερμοκρασία και σχεδόν άπνοια. Την Κυριακή τώρα προβλέπεται βροχή μετά το μεσημέρι με 26 βαθμούς θερμοκρασία. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, ενισχύονται και οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 26 βαθμοί η θερμοκρασία και την Τετάρτη μετά το πρωί, μετά τις πρώτες πρωινές ώρες, προβλέπεται βροχή και καταιγίδα στην περιοχή της Ιτίας. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο και ευρύτερα στον κόρπο Μεραμβέλου. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Και μια που είπα για τον Άγιο Νικόλαο, πάντα θυμόμαστε και το τμήμα του ΒΟΑΚ, κυρίες και κύριοι, που ήταν να ανοίξει σήμερα ο δρόμος. Τελικά, λόγω των βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών, δεν έγιναν έργα, που σημαίνει ότι η ανακοίνωση της εταιρείας δίνει μέχρι τη Δευτέρα, αλλά αν έχουμε όμως πάλι άστατο καιρό, φαντάζομαι ότι αυτό θα παραταθεί κι άλλο. Αλλά επισήμως μέχρι τη Δευτέρα θα είναι κλειστός ο δρόμος. Οπότε πάμε με τις παρακαμπτήριους, το γνωστό δρομολόγιο. Όσοι πηγαίνουν από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, από το παλιό οδικό δίκτυο και από το Ξερόκαμπο δηλαδή, να βγουν στη Νεάπολη. Οι υπόλοιποι τώρα που έρχονται από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο μέσω Λακωνίων θα πηγαίνουν Λίμνες, Λακώνια για να πάνε στον Άγιο Νικόλαο. Για τα αυτοκίνητα και τα οχήματα που είναι κάτω από 12 τόνους. Για τα υπόλοιπα το γνωστό δρομολόγιο, το γύρο του νομού Ηρακλείου και το γύρο του νομού Λασιθίου για να φτάσουν στον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή Ηράκλειο Βιάνους, Ιεράπετρα, Παχιάμος, Άγιος Νικόλαος. Αυτά επισήμως από την εταιρεία. Πάμε τώρα να δούμε το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο, θερμοκρασία 27 βαθμοί και προβλέπεται βροχή τις βραδινές ώρες. Την Κυριακή επίσης προβλέπεται άστατος καιρός με έντονη συννεφιά και κατά διαστήματα βροχή, 25 βαθμοί η θερμοκρασία. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 25 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο. Την Τρίτη 26 με εξασθενημένους ανέμους και την Τετάρτη βροχή επίσης μετά το μεσημέρι. Βροχερός θα είναι λοιπόν ο καιρός και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για τις επόμενες ημέρες μέχρι να τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Πάμε στην περιοχή της Ιεράπετρας να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα εκεί το θερμόμετρο θα δείξει 25 βαθμούς με έντονη συννεφιά, αύριο Σάββατο 26 με σχεδόν άπνοια και νότιους ανέμους 3 μποφόρ περίπου. Την Κυριακή προβλέπεται ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι με 25 βαθμούς θερμοκρασία. Τη Δευτέρα το ίδιο, την Τρίτη 26 βαθμοί με έντονη συννεφιά μετά το μεσημέρι και την Τετάρτη μετά το μεσημέρι βροχές και καταιγίδες και στην περιοχή της Ιεράπετρας. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή, νότια του Ηρακλείου, Μύρες, ευρύτερα Μεσαρά. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 27 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Σάββατο 27 βαθμοί Κελσίου, την Κυριακή προβλέπεται άστατος καιρός με συννεφιά και ασθενή βροχή μετά το μεσημέρι. Τη Δευτέρα συννεφιά τις πρωινές και βραδινές ώρες με 29 βαθμούς θερμοκρασία. Την Τρίτη συννεφιά με 27 βαθμούς και την Τετάρτη προβλέπεται μετά το μεσημέρι βροχή στην ευρύτερη περιοχή των Μυρών. Πάμε πιο δυτικά στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο στους 26 βαθμούς. Αύριο Σάββατο 26 με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την Κυριακή τώρα προβλέπεται από το πρωί βροχή και καταιγίδα με διαστήματα ηλιοφάνειας όμως. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς η ανώτερη. Δευτέρα 24 βαθμοί με βόρειους ανέμους στα 5 μποφόρ. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 26 βαθμοί και την Τετάρτη βροχή μετά το μεσημέρι με 23 βαθμούς Κελσίου. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων στα Χανιά. Το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 26 βαθμούς. Αύριο Σάββατο με βροχή μετά το μεσημέρι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή 24 επίσης βροχή, τη Δευτέρα 25, την Τρίτη 27 βαθμοί Κελσίου με άπνοια και την Τετάρτη μετά το μεσημέρι δίνει βροχή και καταιγίδα στα Χανιά με τη δυνανότερη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αυτά κυρίες και κύριοι, έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε μετά το Σάββατο το βράδυ ένα βροχερό τετραήμερο σχεδόν μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη με διαστήματα ηλιοφάνειας. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν μέτρα ανακούφισης, λέει, για τα καύσιμα και θα ανακοινωθούν σε δύο δόσεις ουσιαστικά. Σε δύο δηλαδή χρονικά ορόσημα θα μεταφερθεί το βάρος αυτών των παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, την ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και η στενότητα στην αγορά ντίζελ διατηρούν υψηλές τις πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η πρώτη δόση των μέτρων, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθεί 30 Σεπτεμβρίου. Έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλές μέρες να είναι περίπου στο 2.20 εδώ στο Ηράκλειο, μέσα στην πόλη, γιατί εκτός πόλης φυσικά οι τιμές έχουν ξεφύγει κάθε όριο, γιατί όχι ότι δεν έχουν ξεφύγει εντός Ηρακλείου, έτσι. Αλλά λέμε τώρα 2.40, 2.45, όσον αφορά την αμόλυβδη, τώρα είμαστε σε ένα επίπεδο 2.19, 2.19 η αμόλυβδη, 2.19 το ντίζελ. Εδώ στο Ηράκλειο το είδα σήμερα. 2.18 ακριβώς η ίδια τιμή. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να τα ανακοινώσουν και να αρχίσουν να εφαρμόζονται τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή μας έχουν ένα μήνα περίπου με αυτές τις τιμές, κυρίες και κύριοι. Θα ανακοινωθεί λοιπόν η πρώτη δέσμη μέτρων 30 Σεπτεμβρίου. Το δεύτερο κύμα θα έρθει, λέει, 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό το χρονοδιάγραμμα το είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και σε αυτό το διάστημα που μεσολαβεί αναμένεται να αποσαφινιστεί, λέει, και η εμπορική πολιτική των ίδιων των εταιριών, ώστε να υπάρχει πληρέστερη εικόνα για το πραγματικό κόστος. Ωστόσο, επειδή αυτή η τιμή που βλέπουμε τώρα, ή μάλλον οι τιμές σε όλη την Κρήτη και στην υπόλοιπη χώρα, αλλά μας ενδιαφέρει η Κρήτη, γιατί πάντα πληρώνουμε ακριβότερο το καύσιμο, το έχουμε τώρα πόσες, 20 μέρες, Δημήτρη, ή ένα μήνα, παραπάνω, ένα μήνα. Μέχρι να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα θα τα έχω μάλλον ένα μήνα, δηλαδή μας έχουν σε αυτή την κατάσταση, κυρίες και κύριοι, 2 μήνες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε στα κανάλια και από εδώ και από εκεί ότι, ξέρετε, δεν μας, όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη, λέει, να πάρει το λεωφορείο. Αυτό το είπε στο κανάλι της Βουλής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουρκουδίνας. Μα δεν προκαλούνε τώρα ορισμένοι, κυρίες και κύριοι? Για να το ακούσουμε, Δημήτρη.
1: Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο σταλιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει. Λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν
0: έχει. Ναι, η πραγματικότητα είναι αυτή που λέει ο Κουρκουδίνας, Δημήτρη. 10 ευρώ την ημέρα, 300 ευρώ το μήνα, αν πάρουμε τις τιμές που υπάρχουν σήμερα. Έχει δίκιο ο Κουρκουδίνας. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή? Όποιος δεν μπορεί, ας πάρει και παρακάτω, μπορεί να λέει και για τα πόδια. Όποιος δεν μπορεί να πάρει και μέσω μαζικής μεταφοράς, ας πάρει με τα πόδια. Στην Αθήνα, δε, όπου υπάρχουν πραγματικά μέσα μεταφοράς, όχι σαν εδώ στο Ηράκλειο,

0: Έχουμε ένα αστικό κτέλ και αυτό μισό. Εγκαλύπτει όλες τις περιοχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Στην Αθήνα είναι αλλιώς τα πράγματα. Αλλά είναι δυνατόν να λέει στον κόσμο τέτοιες αηδίες, τέτοιες, να μην χαρακτηρίσω αλλιώς, αυτά που είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουρκουδίνας, όποιος δεν μπορεί να δώσει 10 ευρώ την ημέρα να πάρει το λεωφορείο. Είμαστε καλά σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι, που έχουμε φτάσει δηλαδή. Τελικά έχει δίκιο η Μπακογιάννη, κάποιοι έχουν καπαλήσει το καλάμι. Αλλά αυτή έλεγε για υπουργούς. Τώρα έχουμε και βουλευτές. Έτσι. Δηλαδή είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα την ώρα που ο κόσμος υποφέρει και πληρώνει τα καύσιμα σε αυτές τις τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει ουδέένας σχεδιασμός να μειωθεί ούτε κατελάχιστο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να πληρώνουμε φθηνότερα τα καύσιμα. Μας έχουν ένα μήνα σε αυτές τις τιμές, θα μας έχουν άλλο ένα μήνα μέχρι να ανακοινωθούν τα μέτρα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά τις 30 του Σεπτέμβρη και έχουμε τώρα αυτούς εδώ που τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός να σου λέει όταν δεν έχεις 10 ευρώ να πας στη δουλειά σου πάρε το λεωφορείο και άμα δεν έχεις να πληρώσεις και το λεωφορείο πήρε με τα πόδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, σαφές μήνυμα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης για τις σταυροπηγιακές μονές. Το φανάρι διατηρεί, όπως είπε, το δικαίωμα να ορίζει εκπροσώπους του στις μεγάλες γιορτές με βάση τον καταστατικό χάρτη. Στον αέρα παραμένει ο χρόνος πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων λόγω των τεχνικών προβλημάτων στο ΟΣΔΕ. Οι μελετητές ζητούν παράταση, ενώ το να πληρωθούν τα χρήματα η παραγωγή τον Οκτώβριο μοιάζει απίθανο. Ένταση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομικούς έπειτα από ελέγχους στους χώρους αναμονής. Πινακίδες αφαιρέθηκαν από οχήματα με την αστυνομία να κάνει λόγο για παραβίαση συμφωνίας σχετικά με τα σημεία αναμονής. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις έγγραφες απολογίες των 5 ατόμων που ερευνώνται για τα επεισόδια και την εισβολή στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου τον περασμένο Δεκέμβριο. Μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κωστής Βρογάκης και ο πρώην πρόεδρος Λευτέρης Τριανταφυλάκης. Στη διάσωση 42 μεταναστών προχώρησε τη νύχτα σκάφος της Frontex νότια της Γάβδου. Χωρίς διαθέσιμους χώρους φιλοξενίας παραμένει η Ιεράπετρα. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό αναφέρθηκε από τον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας την συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου. Νέα δεδομένα αντιμετωπίζουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω των απολωτριώσεων για τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ. Οι αποζημιώσεις και οι αλλαγές στα τοπογραφικά αποτελούν βασικά σημεία του προβληματισμού. 827 συλλήψεις καταγράφει ο απολογισμός της αστυνομίας στην Κρήτη για τον μήνα Αύγουστο με τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας να βρίσκονται στην πρώτη θέση. Συνολικά 127 άτομα συνελήφθησαν για τέτοιες υποθέσεις. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη στις 9.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
6: δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

έχουμε σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η Αιτζίαν σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Αιτζίαν πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, Κρήτη, 827 συλλήψεις ένα μήνα, πρωταγωνιστής η ενδοοικογενειακή βία. Είναι στοιχεία που προβληματίζουν, κυρίες και κύριοι, καθώς αυτός ο απολογισμός της αστυνομίας, προσέξτε, σε ένα μήνα μέσα, για τον Αύγουστο μόνο, οι περισσότερες είναι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που βρίσκονται στην πρώτη θέση. Συνολικά 127 άτομα συνελήφθησαν για τέτοιες υποθέσεις, ενώ ιδιαίτερα μεγάλος είναι και ο αριθμός των συλλήψεων για ναρκωτικά με 83 άτομα, καθώς και για παραβάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος με 89 συλλήψεις. Συνολικά όλες αυτές οι συλλήψεις αφορούν και διάφορα άλλα αδικήματα όπως κλοπές, οκλοπές, απάτες, ληστείες και υποθέσεις που αφορούν ανήλικους. Άλλο θέμα του Ικρήτη, νυχτερινή διάσωση μεταναστών στα νότια, άλλη μια άφηξη, κυρίες και κύριοι, των αλλοδαπών νότια της Γάβδου. Η Λέμβος εντοπίστηκε περίπου τα μεσάνυχτα, μέσα στη νύχτα, από ντρόν της Frontex, 7,5 ναυτικά μίλια από το νησί. Οι αλλοδαποί υπερσυνελέγησαν με το συντονισμό του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Άλλο θέμα, μαθητής με μπλούζα, λέει, της Χρυσής Αυγής απείλησε συμμαθητές του. Τι κατήγγειλε η ΕΛΜΕ? Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ μαθητών σε σχολικό χώρο στο Ρέθυμνο καταγγέλει η ΕΛΜΕ του Ρεθύμνου, και σύμφωνα με την καταγγελία, μαθητής του σχολείου, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στο χώρο φορώντας μπλούζα της Χρυσής Αυγής, απείλησε αρχικά μαθητές στεγαζόμενου σχολείου και στη συνέχεια μαζί με συμμαθητές του πέταξε, λέει, μπουκάλια εναντίον τους και ένας από τους μαθητές χτυπήθηκε στο κεφάλι. Η ΕΛΜΕ αντιμετωπίζει το συμβάν όχι μόνο ως περιστατικό σχολικής βίας αλλά και ως ζήτημα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας του συμβολισμού και του ιδεολογικού υπόβαθρου που το συνόδευε, περιστατικά που πρέπει να προβληματίσουν τη σχολική κοινότητα. Λοιπόν, με ενημερώνει τώρα ο Δημήτρης Προνάκης ότι, φίλοι ακροατές, για άλλη μια μέρα σήμερα διαμαρτύρονται για την τεράστια ουρά που υπάρχει από την Παπαναστασίου, είπες, Παπαναστασίου, μέχρι το Γιώφυρο, μέχρι τη διασταύρωση της βιομηχανικής, από την Παπαναστασίου μέχρι τη διασταύρωση της βιομηχανικής έχουμε πάλι μποτιλιάρισμα. Είναι τα δύσκολα σημεία αυτά του Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, τα οποία κανονικά θα έπρεπε και η τροχέα να διευκολύνει, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε τροχονόμους στους δρόμους. Ανάλογα προβλήματα σε καθημερινή βάση, στα γνωστά δύσκολα σημεία, Κνωσού, 62 Μαρτύρων, Γιώφυρο, Άγιο Γιάννη Χωστό, είναι τα γνωστά σημεία τα οποία καθημερινά, κυρίες και κύριοι, ταλαιπωρείται ο κόσμος. Άλλο θέμα, εκκλησία της Κρήτης, δόθηκαν εξηγήσεις στον Πατριάρχη, ιερές διαβολές πίσω από την κρίση. Ρεύμα πηγαίνετε, λέει, στα μπλε τιμολόγια, γιατί η κυβέρνηση λέει όχι στις επιδοτήσεις. Το ρεύμα το έχουν αφήσει, βέβαια, να μην ασχοληθεί κανένας κυβερνητικός παράγοντας και ιδιαίτερα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σου λέει, εντάξει, είναι οι τιμές, εμείς παλεύουμε τώρα για τα καύσιμα. Τι παλεύουν για τα καύσιμα, δηλαδή? Θα ανακοινώσουν κάποια μέτρα, ακούσατε πριν από το δελτίο ειδήσεων τον προγραμματισμό, τα οποία θα ισχύσουν τον Οκτώβριο μαζί με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και την ίδια ώρα έχουμε τους βουλευτές να σου λένε, όποιος δεν έχει 10 ευρώ, ας πάει με το λεωφορείο, όπως ακούσαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων. Άλλο θέμα, Κρήτη, εκτός πλάνου οι επιδοτήσεις Οκτωβρίου, μετατίθεται για Δεκέμβριο οι πληρωμές των αγροτών, ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λήγει η προθεσμία, υποτίθεται, για το ΟΣΔΕ, με τα προβλήματα όμως να παραμένουν, όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων.

0: θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, αλλά με αυτά τα δεδομένα και με τις δυσκολίες που υπάρχουν, εγώ το βλέπω δύσκολο να δοθούν, να δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης 31 Οκτωβρίου. Η προκαταβολή πάει για το Δεκέμβριο. Φυσικά η εξόφληση έτσι και αλλιώς, το είχαν πει και μας το είχε πει και εδώ στην εκπομπή ο κ. Κουτεντάκης τις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρος των γεωπόνων μελετητών τεχνολόγων και εκπρόσωπος των ΚΙΔΙ της Κρήτης, ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, η εξόφληση πάει για το καλοκαίρι του 2027. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Θα ασχοληθούμε και με το θέμα, και με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και γενικότερα με την ΚΑΠ, που ολοκληρώθηκε και η διαβούλευση στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Άλλο θέμα, εγκληματική ομάδα στο Μυλοπόταμο, προφυλακιστέως ο ένας γιος, ελεύθερη με όρους, πατέρας και δεύτερος γιος, Ηράκλειο, σοβαρές ζημίες στα μπέλια από τις βροχοπτώσεις, τους δρόμους ή αμπελουργή. Κρήτη, ελπιδοφόρο το βροχερό ποδαρικό του φθινοπόρου, ο χάρτης του νερού στον Αποσελέμη, είναι τα δύο θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε στη χθεσινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Μαρτίνου από την αποκεντρωμένη διοίκηση, την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντάκτων, μας έδωσε τα βροχομετρικά στοιχεία τουλάχιστον για το διήμερο 15-17 Σεπτεμβρίου, πάρα πολύ καλά, σχεδόν σε όλη την Κρήτη, όπως και για το φράγμα Αποσελέμη που φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο του ΟΑΚ, τον κύριο Νίνο, και μας έδωσε την εικόνα του φράγματος και πόσα κυβικά παίρνουν οι ΔΕΙΑ που ιδρεύονται από το φράγμα. Τώρα περιμένουμε και άλλες βροχές μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Τα στοιχεία φυσικά θα είναι πολύ καλύτερα. Και μάλιστα ο Σεπτέμβριος αυτός, ο φετινός που διανύουμε, είναι ο πρώτος μετά από πολλά χρόνια που έχουμε τις πρώτες βροχοπτώσεις. Η προηγούμενη Σεπτέμβρη ήταν άνυδρη ουσιαστικά. Άλλο θέμα, Ανδρουλάκης, το έργο της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό τομέα είναι χέρσα, χωράφια και έρημα χωριά, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μαρινάκης, στις 30 Σεπτεμβρίου η ανακοινώση για τα καύσιμα κίνησης, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι αυτά το θέμα που αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Σαουδική Αραβία, η ελληνική Patriot αναχέτησαν βαλιστικό πύραυλο και ντρόν. Τουρίστες ενθουσιάζονται με το φαγητό στο Ηράκλειο, τι τους εκπλήσει. Μερομήνια 2026-2027 έχετε βαρύ χειμώνας, πότε βλέπουν χιόνια ακόμα και στα χαμηλά. Άλλο θέμα, ρεύμα, το σκεπτικό πίσω από το όχι στις επιδοτήσεις, γιατί προκρίνονται τα σταθερά μπλε τιμολόγια και τα αθλητικά του ikriti.gr, η Εθνική Ελλάδος, Νάσιο Λίνκ, επικό διπλό στο Βελιγράδι 2-1 με Δουβίκα στις καθυστερήσεις, μεγάλη νίκη της εθνικής μας μέσα στη Σερβία. Τεντόγλου, ο πρώτος εκατομμυριούχος Έλληνας αθλητής Στίβου και όλη η αθλητική επικαιρότητα των ημερών στο ikriti.gr. Τώρα θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Εμείς, η οικογένεια της

0: Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας από σήμερα και για τρεις ημέρες και φέτος θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Εθελοντισμού από το Δήμο Ηρακλείου. Ένα φεστιβάλ στο οποίο μετέχουν όλες οι εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες του Ηρακλείου, 25 στον αριθμό. Υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα. Το φεστιβάλ ξεκινάει σήμερα το απόγευμα στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού, την κυρία Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη, να μας δώσει την εικόνα, να μας πει τι περιλαμβάνει το φεστιβάλ, ένα σημαντικό φεστιβάλ που στέλνει ισχυρό μήνυμα, για τον εθελοντισμό και τα ωφέλη στην κοινωνία. Κυρία Δαφέρμου Χρονάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Βαρδάκη και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε και πραγματικά με χαρά και συγκίνηση απευθύνω ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους συνδημότες μας, είτε είναι κάτοικοι του Ηρακλείου αλλά και της περιφέρειας. Όπως είπατε πολύ σωστά, το τρίτο φεστιβάλ είναι ακόμα πιο οργανωμένο από τα άλλα δύο, είναι ακόμα πιο πλούσιο. Μάλιστα, είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα, εθελοντισμός που σώζει. Αρχίζει λοιπόν, ανοίγει αυλαία απόψε από τις 6 ώρα μέχρι και τις 11 το βράδυ. Από τις 6 μέχρι τις 8 απόψε, γιατί 8 με 9 θα έχουμε την τελετή έναρξη στην επίσημη που θα έρθει και ο δήμαρχός μας, η φιλαρμονική, και θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό στον κόσμο. Από τις 6 λοιπόν έως τις 11 κάθε μέρα ένα πλούσιο πρόγραμμα. Από τις 6 έως τις 9 οι εθελοντικές ομάδες που είναι χωρισμένες ανάλογα με το περιεχόμενό τους δεν θα μας κάνουν απλά ομιλίες για να μας παρουσιάσουν το αντικείμενο που ασχολούνται, αλλά θα μας παρουσιάσουν μέσα από δράσεις τους πάνω στην εξέδρα τι μπορεί να προσφέρει εθελοντικά κάθε ομάδα. Και επομένως, όπως σας είπα, η πρώτη ημέρα εθελοντισμός που σώζει, καταλαβαίνουμε ότι είναι αφορά στην υγεία, όλη εκείνη, τραυματισμούς κλπ, απεινιδωτές, όλα αυτά τα ωραία που μπορούμε να μάθουμε και να σώσουμε ζωές. Η δεύτερη ημέρα είναι αφιερωμένη στον εθελοντισμό που αγκαλιάζει και αναφέρεται σε άτομα που μπορούμε να βοηθήσουμε, σε άτομα, σε διάφορα θέματα που αφορούν την αγκαλιά που κάνει ο εθελοντισμός για να βοηθήσει τον κόσμο που έχει ανάγκη. Και τελευταία μέρα, ο εθελοντισμός που προστατεύει, που αναφέρεται και στα ζώα και σε κάποιους άλλους και σε κόσμο που έχει ανάγκη από βοήθεια.
0: Ναι. Κυρία Αντιδήμαρχε, βλέπω...
1: από αυτό...
0: ολοκληρώστε, ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Πέρα από αυτό όμως, το φεστιβάλ δεν είναι για να έρθει μόνο ο κόσμος να πληροφορηθεί, να συνηθίσει σε αυτή την αίσθηση της προσφοράς, γιατί ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής και σιγά σιγά το κατακτούμε. Θέλουμε να δώσουμε και ψυχαγωγία στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, εθελοντικά, έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα και ευχαριστούμε όλους αυτούς, και τη Φιλαρμονική του Δήμου και το Λύκειο Ελληνίδων και το Γλυκοκόκαλο που θα είναι απόψε μαζί μας, και αύριο το βράδυ η Γιούσουρη, ένα εξαιρετικό συγκρότημα με βιολί, και επίσης μία μαθήτρια, φοιτήτρια της μουσικής σχολής του Πανεπιστημίου Κέρκυρας, η Γιασάκη Αργυρή, παίζει βιολί. Και το ωραίο ποιο είναι, κύριε Βαρδάκη, ότι συμμετέχουν ο Σύλλογος Μακεδόνων, ο Σύλλογος Τρακιωτών, ο Σύλλογος Φουνιωτών, Ικαριωτών, Σαμνιωτών, οι Μικρασιάτες Αρτεμισία, για να χορέψουν δηλαδή. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα είναι μια γιορτή πραγματικά του εθελοντισμού.
1: Βεβαίως, λοιπόν. Έναν ντάμωμα. Και την Κυριακή ο Δημήτρης ο Μιχάλης Κουνάλης και οι χοροκαστρίτες που θα χορέψουν. Πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο θέλουμε να περάσει ένα μήνυμα, γι' αυτό καλούμε όλους. Ελάτε, θα είναι ένα τρίμερο με πολύ όμορφες στιγμές, γεμάτο συναντήσεις, συγκινήσεις, και από όλα αυτά θέλουμε να κρατήσουμε το μήνυμα. Ζω, βρω, προσφέρω. Η προσφορά που την έχει ανάγκη και Βαρδάκη ο κόσμος σήμερα, γιατί το Ηράκλειο έχει τον εθελοντισμό στο DNA του, οι κριτικοί, οι Έλληνες, αλλά όμως χρειάζεται και λίγο περισσότερη ευαισθητοποίηση.
0: Μα νομίζω ότι αυτό συμβαίνει, κυρία Δαφέρου Φουρνάκη, διότι βλέπω ότι καταρχάς έχουμε πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες και συλλόγους. 25 θα πάρουν μέρος. Άρα σημαίνει ότι πολλοίς κόσμος πλαισιώνει αυτές τις ομάδες, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ.
0: Και δείχνει αυτή την ευαισθητοποίηση. Ναι.
1: Βεβαίως, και θα, και οι ομάδες αυτές σίγουρα θα ήθελαν και άλλο κόσμο κοντά τους. Υπάρχουν και άλλοι Ηρακλειώτες που μπορεί να έχουν τη διάθεση αλλά να μην έχουν ενημερωθεί. Ευκαιρία λοιπόν να έρθουν στο φεστιβάλ, να πλησιάσουν. Και επίσης το ένα ωραίο που κάνουμε φέτος είναι το διαβατήριο του μικρού εθελοντή.
0: Δηλαδή,
1: τι σημαίνει αυτό? Θα πάρουν τα παιδιά από το κιόσκι του εθελοντισμού ένα διαβατήριο, ένα χαρτί που θα λέει ποιες ομάδες, 5 κιόσκια που είναι υποχρεωμένα, 5 κιόσκια εθελοντικών ομάδων να επισκεφτούν. Εκεί λοιπόν θα κάνουν ερωτήσεις σε εθελοντικές ομάδες. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό, όσοι είστε, με τι ασχολείστε, θα μπορούσαμε κι εμείς, τι χρειάζεται για να γίνουμε μέλη σας, και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο κιόσκι του εθελοντισμού για να πάρουν την επιβράβευση.

0: γνώρισε ότι συμμετείχαν στο τρίτο φεστιβάλ του εθελοντισμού. Έτσι λοιπόν είναι ένα κάλεσμα για μικρούς και μεγάλους, γιατί και ο εθελοντισμός στη βάση είναι θέμα παιδείας. Σιγά σιγά να ευαισθητοποιηθούν και τα παιδάκια, να μάθουν και να συνεχίσουν να είναι εθελοντές, γιατί κακά τα ψέματα, ο κόσμος υποφέρει σήμερα πάρα πολύ από μοναξιά, αισθάνονται ανασφάλεια, κάποιες στιγμές είναι απελπισμένοι, και το βλέπω αυτό που έρχονται και ζητούν ένα χέρι βοήθειας. Αυτό λοιπόν.
1: Και έχουμε πολλούς τέτοιους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες, βέβαια.
0: Αλλά παράλληλα έχουμε και ανθρώπους που έχουν διάθεση να προσφέρουν, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μα αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα, την προσφορά στον συνάνθρωπο, την προσφορά στην κοινωνία. Έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα του εθελοντισμού.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: ακριβώς.
1: Θέλω να έτσι ευχαριστήσουμε και μέσα από την εκπομπή όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι Ερυθρός Σταυρός, είτε είναι άλλες ομάδες εθελοντικές. Είπαμε ότι είναι πάρα πολλές που ασχολούνται με τον εθελοντισμό.
0: Ναι, είναι πάρα πολλές.
1: Και μπράβο τους, γιατί αφιερώνουν από τον ελεύθερο χρόνο τους, κυρία Αντιδήμαρχε. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι χωρίς να έχουν κανένα όφελος, ούτε πληρώνονται, ούτε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο κάθε πολίτης.
0: Μόνο κίνητρο, ναι. Η διάθεση για προσφορά.
1: Αυτό
0: ακριβώς. Και πραγματικά, χωρίς, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δουλεύουν χωρίς χειροκρότηση. Και βλέπουμε και σε διάφορες καταστάσεις, όπως πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες, στην πρώτη γραμμή εθελοντές. Λοιπόν, δεν τους αξίζει να αναδειχτούν? Μέσα από το φεστιβάλ αυτό δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο να πληροφορηθεί τι μπορεί να προσφέρει, γιατί έχουμε διάφορες κατηγορίες. Ναι. Πολιτικής προστασίας, υγείας, περιβάλλοντος, πολιτιστικές, ανθρωπιστικές, διάφορες. Για μικρά παιδιά, χαμόγελο παιδιού, χωριασός, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, και γι' αυτό ακριβώς απευθύνουμε κάλεσμα. Ελάτε, ελάτε να τους γνωρίσετε, να μιλήσετε, και που ξέρετε, μπορείτε κι εσείς, μπορεί και εσείς να γίνετε μέλη.
1: Σωστά. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Σήμερα,
0: βέβαια,
1: λοιπόν, από σήμερα στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, έτσι,
0: στον Άγιο Μινά. Από τις 6 ώρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Και
1: κύριε,
0: εγώ ευχαριστώ,
1: καλημέρα.
0: Κύριε Βαρδάκη.
1: Καλημέρα, ωραία. Καλημέρα. Σημαντική αυτή, σημαντικό αυτό το φεστιβάλ. Θα υπάρχουν περίπτερα, όπως και πέρυσι, περίπτερα με όλες τις εθελοντικές ομάδες, να τις γνωρίσει ο κόσμος που δεν τις έχει γνωρίσει. Θα είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα, και νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα των εκδηλώσεων αυτών, του εθελοντισμού δηλαδή, η προσφορά στην κοινωνία. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές, σχεδόν σε καθημερινή βάση, με τον πρωτογενή τομέα. Τα προβλήματα, τις προοπτικές, τι πρέπει να γίνει. Έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ 2028-2034. Η νέα ΚΑΠ, που είναι η συζήτηση, όπως είπα, σε εξέλιξη, και μάλιστα αναμένουμε τον ίδιο τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον οποίο έχω πει ότι είναι εξαφανισμένος τους τελευταίους μήνες, τον περιμένουμε τον Οκτώβριο στο Ηράκλειο για την ΚΑΠ. Η Κρήτη έχει συγκεκριμένα αιτήματα, συγκεκριμένες διεκδικήσεις μάλλον, πάνω σε νέα ΚΑΠ, διότι είναι αδικημένη από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου πραγματικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νησιού μας και όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, γιατί δεν είναι μόνο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, με ισοκόμοι, είναι διάφορες ομάδες που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, να έχουν πραγματικά τη στήριξη που χρειάζονται. Αλλά πώς να έχεις τη στήριξη που χρειάζεσαι όταν βλέπεις τι γίνεται τώρα, παραδείγματος χάρη με το ΟΣΔΕ. Πάρα πολλά τα προβλήματα. Σήμερα λήγει η προθεσμία. Δεν ξέρουμε αν θα πάρουν την προκαταβολή των επιδοτήσεων τέλος Οκτωβρίου, αν θα πάρουν το Δεκέμβριο. Η εξόφυλιση, ό,τι και να γίνει τώρα αυτό το διάστημα, θα γίνει το 2027. Έτσι λένε τουλάχιστον οι εκπρόσωποι των ΚΙΔ. Άρα υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή, κυρίες και κύριοι, στον πρωτογενή τομέα. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε λοιπόν για όλα αυτά τα ζητήματα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, στο ακροατέ σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Έκανα ένα πρόλογο για να μπούμε λίγο στο κλίμα, που έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε φύγει και ποτέ από το κλίμα, γιατί κάθε μέρα ασχολούμαστε με το αγροτικό κομμάτι και το κτηνοτροφικό. Και θέλω έτσι να μας δώσετε μια εικόνα, διότι ολοκληρώθηκε και η διαβούλευση που είχε ξεκινήσει στην περιφέρεια Κρήτης για τη νέα ΚΑΠ, και θέλω να δω τι περιμένουμε και ποιες είναι οι διεκδικήσεις του νησιού μας, κύριε Τζεδάκη, όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ. Τι θα πούμε δηλαδή μεθαύριο που θα έρθει ο εξαφανισμένος, κατά την άποψή μου, κύριος Σχοινάς?
1: Κοιτάξτε, κύριε Βαρδάκη, όπως είπατε, είναι μια διαβούλευση από την περιφέρεια Κρήτης με όλους τους παραγωγικούς φορείς όλο αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και μια δημόσια διαβούλευση μέσω στο σελίδα της περιφέρειας, μια διαβούλευση μέσα από τις ομάδες εργασίας που έχουμε συγκροτήσει ως περιφέρεια Κρήτης για όλα μας τα προϊόντα. Και βέβαια μέσα από τη διαβούλευση και με εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε αρχής γενομένης από τις 7 Μαΐου. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στο νησί μας για την αγροτική παραγωγή, που έχουν να κάνουν, όπως έχουμε ξαναπεί, στο επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, έχουν να κάνουν με τους μικρούς κλήρους, έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, τη λειψιδρία και όλα αυτά τα θέματα, τα οποία τα προβλήματα που δημιουργεί στον πρωτογενή τομέα.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό στη νέα προγραμματική περίοδο να ληφθούν υπόψη και άλλες πολιτικές. Δεν μπορούμε να έχουμε οριζόντιες πολιτικές για όλη την αγροτική παραγωγή της Ελλάδος. Πρέπει να ληφθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ορεινότητα, την ισχυωτικότητα, προκειμένου να δοθεί κίνητρο, να δοθεί δύναμη στους παραγωγούς εκείνους που μένουν στους ορεινούς όγκους στην Ήπεθρο, για να δημιουργηθεί περιφερειακή ανάπτυξη. Και όσον αφορά τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, γιατί όπως είπαμε η Κρήτη είναι ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων.
0: Σωστά.
1: Όταν η Κρήτη παράγει το 40% περίπου του ελαιολάδου όλης της χώρας, όταν παράγουμε το 50% των εξαγόγημων κυπευτικών της χώρας, όταν έχουμε δυνατή προβατοτροφία με λυσοκομεία. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να δούμε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος. Έχουμε πει πολλές φορές με τις δεδρόλες καλλιέργειες ότι είναι πάρα πολύ αδικημένες σε σχέση με τις αρρωτές μονοετής καλλιέργειες. Είναι σημαντικό, κύριε Βαρδάκη, να δούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αδυναμίες του νησιού μας, όπως είναι το νερό. Πρέπει να δουν υποδομές, μικρότερες υποδομές, να έχουμε εξασφάλιση του νερού και σωστή διαχείριση αυτού του φυσικού αγαθού, το θέμα της ενέργειας, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Γιατί αν δεν έχουμε ενεργειακή αυτονομία, πώς θα μειώσουμε το κόστος παραγωγής? Δεν γίνεται για όλους τους τοές της Κρήτης, η περιφέρεια Κρήτης, να έχει έτοιμες μελέτες, έτοιμη χρηματοδότηση, άρα για ενεργειακή κοινότητα, άρα φθηνότερο νερό για τους παραγωγούς μας, και να μην δίνει ενεργειακό χώρο το κράτος στην περιφέρεια του στο ΕΒ,
0: αυτό είναι,
1: αλλά να το παίρνουν πέντε ολιγάρχες.
0: Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι, κύριε Τζεδάκη. Το έχουμε συζητήσει. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και με εσάς και με άλλους συναδέλφους σας και από την περιφέρεια, διότι πραγματικά ο ενεργειακός χώρος αυτή τη στιγμή αξιοποιείται με βάση τις αποφάσεις της κυβέρνησης από συγκεκριμένες εταιρείες. Δεν δίνεται και στους Δήμους και στους ΤΟΕΒ και στην περιφέρεια για την ενεργοποίηση και έτσι αξιοποίηση του φυσικού αυτού ενεργειακού πόρου. Ο ήλιος, ο άνεμος, πού είναι όλα αυτά να τα αξιοποιήσει ο πολίτης προς όφελός του? Ορισμένοι μόνο τα παίρνουν για να κονομάνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς, για μένα, πρέπει να κινηθούμε στα εξής επίπεδα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και προκύπτει και από τις προτάσεις των φορέων, των οποίων καταθέσεις, όπου είμαστε στο σημείο κωδικοποίηση των προτάσεων, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τώρα που θα έρθει ο Υπουργός, πρέπει να παρουσιάσουμε τον κορμό των προτάσεών μας. Να μην πούμε και πάρα πολλά, γιατί σύντομα όταν λέμε πάρα πολλά, δεν θα ληφθούν υπόψη. Για μένα είναι σημαντικοί παράγοντες το κόστος παραγωγής και να δούμε πώς μπορεί να μειωθεί, ναι, η δίκαιη κατανομή του εισοδήματος που θα στηρίζεται στην παραγωγική Κρήτη. Είναι σημαντικά θέματα το νερό, η ενέργεια και η αγροτική οδοποιία, που θέλω να σας πω είναι ζητήματα τα οποία πάνε στους μη δεσμευμένους πόρους, δηλαδή. Η προηγούμενη προγραμματική περίοδο είχε δύο πυλώνες. Τον Α πυλώνα που ήταν οι άμεσες ενισχύσεις και ο Β πυλώνας που ήταν οι υποδομές. Τώρα γίνεται ένας πυλώνας που είναι οι άμεσες ενισχύσεις, είναι τα σχέδια βελτίωσης και τους νέους αγρότες και τα υπόλοιπα, υγειοβελτικά έργα, αγροτική οδοποιία, όλα αυτά τα ζητήματα πάνε στους μη δεσμευμένους πόρους που θα είναι ανταγωνιστικά τα προγράμματα και πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Να τα διεκδικήσει και η περιφέρεια και το κράτος. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα και βάζω και ένα ακόμη πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πριν πάει στο χωράφι και στο υπόστεγο ο κάθε αγρότης σε ένα ορεινό όγκο, πρέπει η πολιτεία να διασφαλίσει το περιβάλλον εγκατάστασης. Δεν μπορεί να μην έχει ένα καλό σχολείο σε ένα απομακρυσμένο δήμο, δεν μπορεί να μην έχει ένα καλό κέντρο υγείας, δεν μπορεί να μην έχει δομές προσχολικής αγωγής, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς να πηγαίνουν τα παιδιά τους. Πρέπει να δούμε το ρόλο της γυναίκας στην Ήπεθρο. Είναι βασικά ζητήματα πριν πάμε στο χωράφι και το υπόστεγο, για να μπορεί τα παιδιά των ανθρώπων που μένουν εκεί να έχουν τα ίδια ισχύρια με αυτά της πόλης.
0: Ναι, οι πολιτικές όμως που ακολουθούνται, κύριε Τζεδάκη, καλά τα λέτε εσείς, τα λέμε και εμείς, τα λέει πολλοί κόσμος, ωστόσο όμως οι πολιτικές που ακολουθούνται δεν δείχνουν στήριξη της Υπαίθρου. Και αυτό φαίνεται από ψήλωση δημοσίων υπηρεσιών, από ψήλωση τραπεζών, από ψήλωση σχολείων. Δηλαδή υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Τώρα και με τη μείωση των ορίων οικισμών, αν ακολουθηθεί τελικά αυτό το μοντέλο, γιατί φαίνεται ότι το πάμε παραπίσω να πάει και η περίοδος των εκλογών, τότε φυσικά και θα ερημώσει η Ήπεθρος. Άρα
1: πρέπει το θέμα του κλιματολογίου, των δασκόλων, είναι θέματα που πραγματικά δημιουργούν ένα περιβάλλον πολύ αντίξω.
0: Ναι.
1: Και ένας άλλος παράγοντας είναι η προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς τα προϊόντα μας αποκτήσουν προστιθέμενη αξία, και εδώ πρέπει μέσα από τη νέα ΚΑΠ να δοθούν πόροι,
0: ναι,
1: για παραπάνω τυποποίηση, ισχυρή μεταποίηση. Για μένα πολύ σημαντικό είναι η επισκέψη με παραγωγική χώρη που δίνεται, υπάρχει μια κατεύθυνση και μια τάση αρκετών ανθρώπων, παραγωγών που θέλουν να φτιάξουν επισκέψη με παραγωγικούς χώρους, που να δώσουμε εμπειρία στο επισκέψη μας. Και η εμπειρία αυτή να μεταβεθεί και σε άλλο κόσμο,

0: και στους υπόλοιπους τουρίστες, αλλά με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε την τιμή πώληση των προϊόντων, γιατί αγοράζονται από την πηγή.
1: Έτσι
0: και δημιουργούμε
1: είναι.
0: Μια προστέμινη αξία.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα λοιπόν, κόστος παραγωγής, κλιματική αλλαγή, νερό, ενέργεια, αγροτική οδοποιία, περιβάλλον, πριν πάει ο παραγωγός εγκατασταθεί στην Ήπετρο, να έχει όλες τις υποδομές και τις υπηρεσίες που χρειάζεται και προστιθέμενη αξία των προϊόντων. Σας τα λέω σε τίτλους που νομίζω είναι οι βασικοί παράγοντες, οι βασικές θεματικές που πρέπει η πολιτεία να σύψει το κεφάλι, να δώσει κίνητρα στον παραγωγό, προκειμένου να μείνει στην Ήπετρο και να σώσουμε και το μεγάλο θέμα του δημογραφικού, το οποίο λέμε.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι εθνικό ζήτημα.
1: Λοιπόν, κύριε Τζεράκη, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ σύντομη διακοπή, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις 2-3 λεπτά και επιστρέφουμε στην ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και στη συζήτηση που έχουμε για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, τη νέα προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Μας είπε ο κύριος Τζεδάκης πάρα πολλά. Μας είπε ποιες είναι οι θέσεις που διαμορφώνονται εν ώψη των διεκδικήσεων που πρέπει να έχει η Κρήτη απέναντι στη νέα ΚΑΠ, να διορθωθούν οι αδικίες που έχουν υποστεί οι αγρότες κτηνοτρόφοι του νησιού μας. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν που συζητήσαμε θα τεθούν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, ο οποίος θα βρίσκεται στα μέσα περίπου Οκτωβρίου στο Ηράκλειο, εάν έρθει τελικά, γιατί εντάξει, είπαμε ότι θα έρθει, αλλά μπορεί και κάτι να αλλάξει την τελευταία στιγμή, κύριε Τζεδάκη, δεν ξέρουμε, έτσι. Εσείς γνωρίζετε πάντως ότι θα έρθει στα μέσα του Οκτώβρη.
0: Ναι, 16 Οκτωβρίου, ναι. Ξέρουμε ότι θα έρθει ο Υπουργός.
1: Λοιπόν, μακάρι να έρθει, γιατί δεν έχει να έρθει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τότε που ήταν ο κύριος Αβγενάκης Υπουργός στην Κρήτη, αν θυμάμαι καλά. Δεν νομίζω ότι... τέλος πάντων.
0: Ναι. Ο κύριος Χιάρας ήταν μετά.
1: Ναι, σε κάποιες προσυνεδριακές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας είχε έρθει, αν δεν κάνω λάθος. Και τέλος πάντων, το θέμα είναι η Κρήτη να μην αδικηθεί και στη νέα ΚΑΠ. Αυτό είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα και βλέπουμε τα προβλήματα, κύριε Τζεδάκη, και με το ΟΣΔΕ και με διάφορα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα μπέλια. Γενικότερα πρέπει να γίνει μια αναδιοργάνωση του πρωτεΐνη τομέα στο νησί μας. Αυτό είναι το κυριότερο. Τι λέτε?
0: Γενικότερα είναι πολύ δύσκολο.

0: όλο το περιβάλλον. Όπως είπατε, βλέπουμε με το ΟΣΔΕ, το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα με τη μη οριστικοποίηση των δηλώσεων, είναι επικίνδυνο μην πάνε οι πληρωμές πίσω των παραγωγών μας. Παράλληλα, όπως είπαμε, με το κόστος παραγωγής, τα προβλήματα που δημιουργούνται στους παραγωγούς, είναι ένα περιβάλλον γενικά πάρα πολύ δύσκολο στο να μπορέσει να ανταπεξέλθει ο παραγωγός.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι την αγροτική μας οικονομία, τον αγροτικό τομέα, πρέπει να τον δούμε πολύ πιο στεναρά και η πολιτεία, γιατί χωρίς επιστημιστική επάρκεια θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Χωρίς επιστημιστική επάρκεια θα έχουμε ακόμα περαιτέρω άρση των τιμών στο ράφι, σε όλα τα προϊόντα. Όταν μια χώρα είναι κενή αγροδιατροφικού τομέα, όλα τα προϊόντα είναι πιο ακριβά. Είναι ευάλωτη σε οποιαδήποτε οικονομική, γεωπολιτική, υγειονομική κρίση. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να μην βλέπεις ότι η Κρήτη, για παράδειγμα, το 25% της έκτασής της καλύπτεται από ένα δάσος ελαιώνων με τέχνιο περιβαλλοντικό θετικό αποτύπωμα, όταν μιλάμε για κλιματική κρίση. Δεν μπορεί να μην σκύψεις πάνω σε αυτό.
1: Σωστά. Πολύ σωστό αυτό.
0: Δεν μπορεί να παίρνει το ίδιο η ελιά και το τριφύλι. Λέω, πα, δεν έχω κάτι με το τριφύλι, αλλά οι δεδρότες με τις μονοετές καλλιέργειες. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να εξορθολογιστούν. Για να μπορεί, ναι, και η ελιά, για παράδειγμα, μιλάμε για ετεροπαγγελματίες, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν και άλλες δουλειές, χρηματοδοτούν την ελοκαλλιέργεια από τις άλλες δουλειές τις οποίες κάνουν. Έχουμε το μικρό κλήρο, αλλά πρέπει να δοθεί η πρέπουσα σημασία σε ένα προϊόν που παράγει η Κρήτη. Φέτος θεωρώ ότι θα έχουν μια πολύ καλή παραγωγή. Το πρόβλημα βέβαια είναι με τις τιμές, όπως είπαμε. Αλλά είναι μια καλή παραγωγή που μπορεί να σημαίνει και μισό δισεκατομμύριο ΑΕΠ για την οικονομία μας.
1: Ούτε
0: δεν το βλέπουμε αυτό.
1: Όπως και τα μπέλια, βέβαια, και ο ίνος, το κρασί μας.
0: Όπως και τα μπέλια, με τα διάθετα σταφύλια, και εδώ πρέπει να πούμε για την προστασία των προϊόντων μας, κύριε Βαρδάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνει τόσο κόπο ο παραγωγός, ο μεταποιητής, να βγάλει ένα πιστοποιημένο ποιοτικό προϊόν με προδιαγραφές, με υψηλές απαιτήσεις, και πολύ καλά το κάνουμε. Αλλά από την άλλη, να φέρουμε τρίτων χωρών προϊόντα μικρότερων απαιτήσεων, μικρότερων προδιαγραφών και στην ουσία να...
1: Έχει μεγάλη ευθύνη σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Τζεδάκη. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη.
0: Και
1: μεγάλη.
0: Πρέπει να απαιτήσει το Υπουργείο μας. Δεν μπορεί να δεν προστατεύσουμε τα προϊόντα μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για πόπ και πουε προϊόντα και να μην τα προστατεύουμε. Αυτό δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνουμε, ναι, ό,τι προσθέμενη αξία και αν προσπαθούμε, ναι, να βρούμε, αν δεν προστατευτούν τα προϊόντα μας, δεν θα υπάρχει μέλλον.
1: Μα δεν υπάρχει, όταν λέμε ανταγωνιστικότητα τώρα, εδώ ξεπερνάμε κάθε όριο. Δηλαδή δεν ανταγωνιζόμαστε προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έτσι κι αλλιώς ανταγωνιζόμαστε το λάδι, το ισπανικό, το ιταλικό ή δεν ξέρω τι άλλο. Ανταγωνιζόμαστε τις πολύ φθηνές και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που έχουν οι τρίτες χώρες. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός, που είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Όταν έρχεται...
0: Και τα μεροκάματα.
1: Και τα μεροκάματα
0: είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν μπορεί να ανταγωνιστείς. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο.
1: Να θέσω άλλο ένα θέμα όμως πάρα πολύ σοβαρό. Όλα καλά και οι επιδοτήσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η στήριξη που λέμε και όλα αυτά. Το θέμα είναι όμως, κύριε Τζεδάκη, και το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, και είναι η συζήτηση αυτή που γίνεται τώρα, παραδείγματος χάρη, με το ΟΣΔΕ. Η δίκαιη κατανομή όλων των ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Πώς θα δοθούν αυτά τα χρήματα με τα προβλήματα που υπάρχουν, κύριε Τζεδάκη, στους ανθρώπους που πραγματικά τα δικαιούνται? Άρα λοιπόν, να διεκδικήσουμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα, να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας του νησιού μας, γιατί για την Κρήτη μιλάμε αυτή τη στιγμή, αλλά πώς θα πάρουν τα χρήματα αγρότες, κτηνοτρόφοι και όλοι οι ενδιαφερόμενοι? Αυτό είναι ένα μεγάλο, κατά την άποψή μου, ζήτημα.
0: Κύριε Βαρδάκη, είμαστε σε μια ψηφιοποιημένη εποχή. Έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα στις πλατφόρμες, στα ψηφιακά εργαλεία.
1: Ναι.
0: Γνωρίζουν πολύ καλά όλοι ποιοι παράγουν, να μπορούν να βρουν τις παραγωγές τους στα προϊόντα. Να ληφθεί υπόψη, όπως είπαμε, τα χαρακτηριστικά της ορεινότητας ή την ισοτικότητα, τα κόστη παραγωγής της κάθε περιφέρεια, γιατί αλλιώς παράγουμε εδώ, αλλιώς παράγουμε στην υπηρετική Ελλάδα με άλλα κόστη παραγωγής, και να δοθούν τα χρήματα βάσης παραγωγής. Και να σας πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Στοχοποιήθηκε πάρα πολύ η Κρήτη σε μεγάλο βαθμό. Δεν λέω ότι δεν υπήρξαν προβλήματα στην Κρήτη. Υπήρξαν προβλήματα στην Κρήτη όπως υπήρξαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όμως, όπως είπα και πριν, η Κρήτη παράγει πολλά δυναμικά και ποιοτικά προϊόντα.

0: Αυτά θέλουμε να δώσουμε στήριξη, προκειμένου να συνεχίσει η Κρήτη να παράγει όπως θέλουμε να παράγει και όλη η Ελλάδα. Είμαστε μια παραγωγική χώρα και αν κάνουμε μια βόλτα σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε χέρσα χωράφια, ακαλλιέρητα χωράφια, βλέπουμε εγκατάλειψη πέθρου. Κάνουμε μια βόλτα στα χωριά και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καφενείο που να έχει κόσμο. Δηλαδή σωστά. Όλα αυτά αν δεν αντιστραφούν δεν έχουμε μέλλον σαν χώρα γενικά.
1: Μα είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Η επισητιστική επάρκεια της χώρας.

0: πεντετήρια βαρδάκι τώρα ότι η φέτα έχει φτάσει στα 18 ευρώ, 17-18 ευρώ το κιλό, γιατί θα ανατώθηκαν 600.000 ζώα. Δεν έχει γίνει αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή.
1: Ναι, αλλά.
0: Και παίρνουν πάρα πολύ γάλα από εδώ. Γιατί δεν κάνουν. Γιατί δεν
1: σε τι τιμές όμως το παίρνουν το γάλα, μισό λεπτό. Σε τι τιμές το παίρνουν το γάλα. Διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι γιατί το αγοράζουν πολύ φθηνά σε σχέση με άλλες περιοχές.
0: Από εδώ. Πάρα πολύ φθηνά. αυτό που θέλω να πω εγώ τώρα είναι, γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται και η Κρήτη να μπορεί να κάνει φέτα pop ή να δίνει και γάλα στην υπηρετική Ελλάδα να το κάνουν φέτα pop.
1: Ναι. Ναι.
0: Η φέτα είναι ένα πιο εμπορικό προϊόν. Μπορεί να το διώξει άλλο στο μήνα πάνω, με περισσότερη υγρασία. Ερεστοποιεί πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τη γραβιέρα Κρήτης, που είναι ένα πολύ ποιοτικό προϊόν και το έχει η Κρήτη. Άρα πρέπει να έχει τρίμηνη ορίμαση. Είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Ναι. Έχει
0: άρα παιδί. Λοιπόν πρέπει να ληφθούν όλα υπόψη. Δεν γίνεται την μπάλα το τριφύλιο εδώ παραγωγός, για παράδειγμα, την παίρνει 12-13 ευρώ και στην υπηρετική Ελλάδα να έχει 4-5 ευρώ. Είναι τεράστιες οι διαφορές.
1: Γενικότερα το κόστος παραγωγής είναι ακριβότερο στην Κρήτη λόγω και των μεταφορικών. Δεν υπάρχει και το μεταφορικό ισοδύναμο, έτσι, το οποίο δίδεται.
0: Και το μεταφορικό ισοδύναμο να δοθεί απευθείας στον παραγωγό.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι όφελος υπάρχει να δοθεί στον παραγωγό βάσει τιμολογίων, ξεκάθαρα πράγματα. Και αυτό συμβαίνει σε όλη μας την Γαλλία, και στη Μελισσοκομεία και στην Αλληλεία και στα Κυπριακά.
1: Όλα αυτά θα τα θέσετε στον Υπουργό όταν θα έρθει στο Ηράκλειο.
0: Βεβαίως, τι δουλειά κάνετε. Κάναμε πάρα πολύ διαβούλες όλο αυτό το διάστημα για να έχουμε κάτι αυτό και σιροπιαστό να τα θέσουμε στον Υπουργό και ευελπιστούμε πολλά από αυτά να τα υιοθετήσει. Γιατί ποτέ δεν υιοθετούνται όλα, αλλά τουλάχιστον πολλά από αυτά να υιοθετηθούν και για όλη την Ελλάδα, θα έλεγα εγώ, και να ληφθούν υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που χρειάζεται για να μπορέσει να είναι βιώσιμος ο παραγωγός. Όπως είπα, η ισοτικότητα, η ορεινότητα, τα κόστη παραγωγής της κάθε περιφέρειας είναι σημαντικά να τα λάβουν, να τα λάβει το Υπουργείο υπόψη του, προκειμένου και με βάση αυτό να κάνει και τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, αλλά και υποδομές, όλα τα άλλα τα οποία είπαμε, που έχουν να κάνουν με το νερό,
1: έχετε
0: την ενέργεια.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας.
1: Να πω και κάτι άλλο ως επίλογο όμως, κύριε Τζεδάκη, και θέλω και ένα γρήγορο δικό σας σχόλιο. Ελλείψη πλέον συνδικαλιστικών φορέων των αγροτών, η περιφέρεια Κρήτης διαδραματίζει τα πολλά τελευταία χρόνια ένα σημαντικό ρόλο, ένα σημαντικό ρόλο συντονιστή, γιατί εάν δεν κάνατε εσείς τη διαβούλευση, εάν δεν συγκεντρώνατε όλους αυτούς τους τομείς, εάν στις εργασίες αυτές δεν συμμετείχαν οι εκπρόσωποι όλων των παραγωγικών και θεσμικών φορέων, άρα είναι σημαντικός ο ρόλος της περιφέρειας. Δεν υπάρχει συνδικαλιστικό κίνημα των αγροτών, άρα έχετε και μια ευθύνη παραπάνω, με την καλή έννοια το λέω αυτό, για να προχωρήσουν τα θέματα αυτά που απασχολούν τους αγρότες. Δεν λέω ότι αντικαθιστάτε το συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά έχετε όμως το ρόλο του συντονιστή. Αυτή είναι η ουσία.
0: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, διεκδικούμε πράγματα για τον αγροδιατροφικό τομέα του νησιού μας. Είναι, όπως είπατε, άλλος ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος, που πρέπει και αυτός να υπάρχει. Είναι αναγκαίο να υπάρχει και πρέπει να το συγκροτήσουν με υγιείς δυνάμεις οι αγρότες μας, προκειμένου και αυτοί να διεκδικούν τον κόπο τους, να διεκδικούν για το εισόδημά τους και για τα δίκαια αιτήματά τους. Εμείς προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα, κάναμε αυτή τη διαβούλευση. Νομίζω είμαστε από τις μοναδικές περιφέρειες το οποίο κάναμε. Δεν περιμέναμε, δηλαδή, μόνο τον Υπουργό να έρθει μια ημέρα εδώ να πούμε μια άποψη και να φύγει.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο προέκυψε μέσα από διαβούλευση και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει μια θεσμική ισχύ αυτό το πράγμα, το οποίο θα παραδώσουμε στον Υπουργό και ευελπιστούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζεδάκη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι διεκδικήσεις της Κρήτης. Το ακούσατε αναλυτικά από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης. Ελπίζουμε η Κρήτη να εισακουστεί, να αρθούν οι αδικίες των προηγούμενων ετών. Κάποιοι υπουργοί κοίταζαν τις δικές τους περιφέρειες, την Θεσσαλία και άλλες, έτσι, περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα της Κρήτης.

0: Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Απορρίφθηκε η προσφυγή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την χωροθέτηση του ραντάρ του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Η εξέλιξη αφορά και στον Λαφοπαπούρα, όπου προβλέπεται να εγκατασταθεί τμήμα του συστήματος, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή εντοπίστηκε σημαντικό αρχαιολογικό έβριμα. 5 χρόνια συμπληρώνονται από τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε κοντέινερς, ενώ μαθητές 2 δημοτικών σχολείων και ενός γυμνασίου κάνουν ακόμη μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι αμπελουργοί του Ηρακλείου μετά και τις βροχοπτώσεις, με μέρος της παραγωγής που δεν είχε συγκομιστεί να έχει υποστεί ζημιές. Ζητούν από τον ΕΛΓΑ καταγραφή των απολειών και αποζημιώσεις. Καταγγελία για περιστατικό βίας σε σχολικό συγκρότημα του Ρεθύμνου έκανε η τοπική ΕΛΜΕ. Μαθητής φέρεται να απείλησε και να επιτέθηκε σε μαθητές στεγαζόμενου σχολείου, φορώντας ρουχισμό της Χρυσής Αυγής. Έκρηξη νωρίτερα το πρωί σε παλαιό κτίριο στην Πλάκα στην Αθήνα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Προκλήθηκε κατάρρευση της παλιάς οικίας, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία ένα άτομο τραυματίστηκε. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας από τους 2 γιους οικογένειας στον Μυλοπόταμο για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πρόσφατα. Ο πατέρας του και ο δεύτερος γιος αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στις 827 έφτασαν οι συλλήψεις που πραγματοποίησε η αστυνομία στην Κρήτη τον μήνα Αύγουστο. Από εκείνες οι 127 αφορούσαν σε ενδοοικογενειακή βία. Με γκολ του Τάσου Δουβίκα στο 95ο λεπτό, η εθνική μας ομάδα πήρε μεγάλο και δίκαιο διπλό επί της Σερβίας 2-1 στο Βελιγράδι και ξεκίνησε ιδανικά στο Νάσιος Λίγκ. Ο Τζόλης είχε ισοφαρίσει στο 74. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τη νέα EuroLeague, διαλύοντας με το εμφαντικό 106-89 στην Ισπανία την Βασκόνια. Καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα στην Κρήτη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη γύρω στα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτης στις 10.
3: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά.
7: Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα διξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Χρόνια πολλά στη Φροσύνη που γιορτάζει σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μια φθινοπορεινή μέρα με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου και την ένταση των βορείων ανέμων να μην ξεπερνούν τα 3 μποφόρ. Είναι ένα τριήμερο που θα έχουμε πάλι αλλαγή του σκηνικού στον καιρό. Δεν αποκλείεται μάλιστα το Σαββατοκύριακο σε κάποιες περιοχές του νησιού να έχουμε βροχοπτώσεις σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανοίγει τις πόρτες του στην κοινωνία και διοργανώνει για πρώτη φορά τη βραδιά έρευνας ταυτόχρονα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Μια ξεχωριστή γιορτή της επιστήμης, της έρευνας και της γνώσης που προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά το ερευνητικό έργο που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε αυτό το κόσμημα του νησιού μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο χώρο της νέας βιβλιοθήκης και στο Ηράκλειο στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο χώρο της Ιατρικής Σχολής από τις 6 το απόγευμα έως τις 10. Μέσα από πειράματα, διαδραστικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις και δημιουργικές δράσεις, ερευνήτριες και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα παρουσιάσουν πτυχές του έργου τους και θα μοιραστούν με το κοινό τη χαρά της ανακάλυψης. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Φαρμακοποιών, στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται 400.000 φαρμακοποιοί. Το 98% του πληθυσμού έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε φαρμακείο μέσα σε μισή ώρα. 46 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται καθημερινά τα φαρμακεία. Φανταστείτε, 46 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη επισκέπτονται καθημερινά τα φαρμακεία. Κάθε μέρα οι φαρμακοποιοί όλου του κόσμου στηρίζουν την πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας, βρίσκονται πάντα στο πλευρό του ασθενή για κάθε πρόβλημα φαρμακευτικής φροντίδας ή πρώτης υγειονομικής περίθαλψης. Σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, μέσα σε αυτές και η Ελλάδα, οι πολίτες μπορούν να εμβολιάζονται για την εποχική γρήπη στα φαρμακεία. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Περίπου τον Οκτώβριο, Νοέμβριο είναι η κατάλληλη περίοδος για να γίνει και αυτό, να επισκεφθούμε τα φαρμακεία. Η άμεση επικοινωνία με τον φαρμακοποιό ενισχύει την πρόληψη στην υγεία.

Είναι πάντα, είναι πάντα προετοιμασμένος εδώ ο καλός συνάδελφος και πάντα ορεξάτος για να δώσει τη δική του έτσι οπτική σε όλα αυτά που σχολιάζουμε, σε όλα αυτά που συζητάμε, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, είμαστε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτού του μήνα. Την ερχόμενη Πέμπτη μπαίνουμε στον Οκτώβριο, στον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. 11 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1919 οι αγρότες της Θεσσαλίας πραγματοποιούν στη Λάρισα ευρύτατη πανθεσσαλική αγροτική σύσκεψη με αφορμή την αδυναμία της κυβέρνησης να εφαρμόσει τα νομοθετικά διατάγματα για την απαλωτρίωση των μεγάλων τσιφλικιών. Το 1932 διεξάγονται ελληνικές βουλευτικές εκλογές. Κανένα κόμμα δεν παίρνει αυτοδυναμία στις εκλογές για την ανάδειξη των 250 μελών της Ελληνικής Βουλής και την ανανέωση του 1/3 των μελών της Γερουσίας με βάση το αναλογικό σύστημα. Το 1944 τμήμα 25 ιερολογητών υπό τον ταγματάρχη Παύλο Δημόπουλο ενεργεί επιδρομή κατά της νήσου Μυκόνου, όπου ανατινάσει αποθήκες πυρομαχικών και σκοτώνει 6 Γερμανούς. Την επομένη οι Γερμανοί εγκαταλείπουν το νησί. Το 1968 γίνεται η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ως τηλεόρασης ενόπλων δυνάμεων. Το 1982 η Σοφία Σακοράφα πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού με βολή στα 74,20 μέτρα. Το 1991 κοινοτικό έπαινο αποσπά το ελληνικό πολεοδομικό σχέδιο για την Καλαμάτα που καταρτίστηκε μετά το σεισμό του 1986. Το 1996 σαν σήμερα ορκίζεται ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και τα μέλη του νέου Υπουργικού Συμβουλίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου. Το 1997 η Ελληνίδα ερευνήτρια Βάσο Αποστολοπούλου έρχεται από την Αυστραλία στην Ελλάδα και μιλάει για το εμβόλιο που επινόησε κατά του καρκίνου του μαστού. Και το 2005 σαν σήμερα η εθνική ομάδα της Ελλάδος στο μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τον τελικό στο Βελιγράδι την Γερμανία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίχτης το 1987 και ως προπονητής το 2005. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Και πάμε να δούμε την καλημέρα μας καταρχάς στους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα, μας στέλνουν την καλημέρα τους από διάφορα σημεία της Κρήτης. Την καλημέρα μας στο Θανάση, ο οποίος μας λέει να προετοιμαστούμε ψυχολογικά. Ξέρετε τι μας ετοιμάζουν στο κακό όρο, στα κολονάκια μαρτυρούν. Πρώτο, κλείσιμο της εξόδου από ΒΟΑΚ προς Κοκκίνη. Και δεύτερο, κλείσιμο της εισόδου από Καρτερό προς Ηράκλειο. Θανάση, να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Την καλημέρα μου στο Μανώλη, την καλημέρα μου στο Σπύρο, την καλημέρα μας στο Γιώργο, στον Κώστα, στην Ελένη. Φοβερές οι φωτογραφίες από το παλιό λιμάνι των Χανίων, πολύ εντυπωσιακές, και ο Κώστας μας στέλνει φωτογραφίες από το Νότο, καταπληκτικές οι παραλίες, και ειδικά αυτές τις ημέρες είναι ό,τι καλύτερο, πολύ ζεστή η θάλασσα. Ο Γιάννης μας γράφει για την επιτυχία της εθνικής ομάδας, μας έκανε υπερήφανους χθες, γιατί παρά το αρχικό 1-0 που είχε πάρει η Σερβία, κέρδιζε στο πρώτο ημίχρονο 1-0, η Ελλάδα κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ανέτρεψε το αποτέλεσμα που είναι 2-1 υπέρ της Ελλάδος. Πάμε όμως στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα διεθνή. Μήνυμα συνεργασίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping λίγες ώρες μετά την άφηξή του στην Ουάσιγκτον και την προσωπική υποδοχή του από τον Ντόναλντ Τραμπ στη βάση Άντριους με στρατιωτικές τιμές. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι παρά αντίπαλοι, δήλωσε ο Xi Jinping σύμφωνα με τα κιναζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο λαοί έχουν επωφεληθεί εδώ και χρόνια από τις φιλικές ανταλλαγές και ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένα. Η δήλωση του Κινέζου ηγέτη έγινε λίγο μετά την έναρξη της τριήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, αλλά και προσπάθειας διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Μάλιστα, στην ομιλία του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, καλωσορίζοντας τον Κινέζο ηγέτη και αναφερόμενος στον δυτικό πολιτισμό, έκανε ειδική αναφορά για την Ελλάδα, ειδική αναφορά για τον πολιτισμό της Αθήνας και της Σπάρτης, και βέβαια είναι κάτι που εκτιμούν ιδιαίτερα οι Κινέζοι, γιατί θεωρούν πως ο ελληνικός και ο κινέζικος πολιτισμός είναι ο αρχαιότερος στον πλανήτη. Σήμερα λοιπόν ο Κινέζος πρόεδρος βρίσκεται στην Αμερικανική πρωτεύουσα ως ηγέτης μιας χώρας που έχει μεταμορφωθεί. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια τεχνολογική δύναμη. Κινέζικες εταιρείες τεχνολογίας αναπτύσσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που πλησιάζουν τα αντίστοιχα της Silicon Valley, προκαλώντας ανησυχία στην Ουάσιγκτον, ενώ διαστημικές εταιρείες με έδρα το Πεκίνο πραγματοποιούν εκτοξεύσεις και προσγειώσεις επαναχρησιμοποιούμενων πυράβλων με στόχο να ανταγωνιστούν κολοσσούς. Την ίδια στιγμή, επιχειρήσεις από τους κλάδους της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των ημιαγωγών έχουν πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εισαγωγές στα χρηματιστήρια μέσα στον τελευταίο χρόνο. Η κινέζικη βιομηχανία κατέγραψε πέρυσι εμπορικό πλεόνασμα ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, ενισχυμένο από τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, φωτοβολταϊκά πάνελ και τσιπ. Παράλληλα, ο έλεγχος που διατηρεί η Κίνα σε κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, ιδιαίτερα στις σπάνιες γαίες, έχει προσφέρει στο Πεκίνο ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στην Ουάσιγκτον και την πολιτική πρώτα η Αμερική του Τραμπ. Στους κύκλους που χαράσουν πολιτική στο Πεκίνο επικρατεί πλέον η άποψη ότι η εποχή κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορούσαν να θέτουν μονομερείς απαιτήσεις στην Κίνα έχει τελειώσει. Η Κίνα είναι πολύ πιο σίγουρη σε σχέση με πριν από 9 χρόνια και το σημαντικότερο έχει βρει έναν αποτελεσματικό τρόπο να κρατά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπό έλεγχο, είναι η άποψη πολλών αναλυτών. Στο μεταξύ, νέα προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση της ρωσικής υβριδικής δράσης στην Ευρώπη φέρεται να έχει διαβιβαστεί σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ισπανική El Mundo, οι πληροφορίες οι οποίες αποδίδονται σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές ασφαλείας κάνουν λόγο για ενδεχόμενη χρήση drones που θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι χώρες που φέρεται να έχουν ενημερωθεί για πιθανή επιχείρηση είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Να σας πω ακόμα για την σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν. Ο Νετανιάχου, ο οποίος μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξη και τη συνεργασία με το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου ήταν πολύ καυστικός, είπε για τον Ερντογάν ότι είναι τύραννος, είπε ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Ότι καλεί καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ και λέει ότι θα γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Βέβαια, όση ώρα μιλούσε ο Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όλες οι αντιπροσωπείες αποχώρησαν από τα έδρανα και ήταν η ένδειξη, μια διαμαρτυρία για την πολιτική που ακολουθεί το Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε ζητήματα και θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Έχουμε μία φωτιά, από ό,τι με ενημερώνουν, σε ένα σπίτι στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Έχουν σπεύσει οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχει σπεύσει και η ελληνική αστυνομία. Οι πληροφορίες λένε ότι η πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά. Υπάρχει ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Το επισημαίνουμε για να ενημερωθούν οι άνθρωποι που κινούνται σε αυτό το δρόμο. Επαναλαμβάνω, Χριστομιχάλη Ξυλούρη, και πάμε εμείς να δούμε τα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Αυτές τις ημέρες, με όποιο τηλεοπτικό κανάλι συντονιστής, όποιο αθηνοκεντρικό μέσο ενημέρωσης και αν δεις, ασχολείται με τα ντεσού της υπόθεσης Μαζονάκη. Άλλοι είναι έτοιμοι να στήσουν τηλεοπτικές δίκες, άλλοι παίρνουν καταθέσεις μαρτύρων. Έχεις την αίσθηση ότι προηγείται η δημοσιογραφική έρευνα από αυτή των διοκτικών αρχών. Υπάρχουν και δεκάδες ρεπορτάζ για τους κομπογιανίτες γιατρούς που είναι δεκάδες στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, όπου πήγαιναν ή πηγαίνουν ακόμα και σήμερα όλες οι κατηγορίες ανθρώπων και τα πορτοφόλια, φτωχοί, πλούσιοι, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, όλοι όσοι εύκολα αγοράζουν ελπίδα από ένα σούπερ κλείσμα για να καθαρίσει το έντερο, μέχρι μια ρωσική μυστική χημειοθεραπεία που χαρίζει ζωή.

0: υπευτοσυνεφάκηδες υπάρχουν και στους ιατρικούς συλλόγους που έμαθαν τάχα μου τώρα τη λειτουργία ιατρείων αμφιβόλου ποιότητας, πολλοί αυτοί που δηλώνουν άγνοια και χρειάστηκε να χάσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος για να κινητοποιηθεί το σύστημα για να κάνει ελέγχους στην αγορά. Από τη μία πλευρά η φροντίδα της εμφάνισης δείχνει αυτοσεβασμό και ανάγκη για ευεξία, από την άλλη η βιομηχανία της ομορφιάς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασκούν τεράστια πίεση για την επίτευξη ανέφικτων προτύπων. Όταν η αναζήτηση της νεότητας μετατρέπεται σε αιμονή, η άρνηση του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε αλλίωση των χαρακτηριστικών ή σε ψυχολογική πίεση. Και το έχουμε δει κατ' επανάληψη. Έχουμε δει ανθρώπους που έχει αλλοιωθεί το πρόσωπό τους. Είναι άτομα που έχουν μια αιμονή στην αναζήτηση της νεότητας. Δεν θεωρούν, για παράδειγμα, ότι είναι ευλογία να βλέπεις τα σημάδια του χρόνου στο πρόσωπό σου, να βλέπεις τις ρητίδες στο πρόσωπό σου, να βλέπεις ότι περνά ο χρόνος και εσύ είσαι εδώ σε σχέση με κάποιους άλλους. Είναι ευλογία, πολύ μεγάλη ευλογία. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αιμονή, θέλουν να δείχνουν νεότεροι και αυτό το εκμεταλλεύονται οι επιτίδοι, οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν για να τους ξεγελάσουν. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση που μας έλεγε εδώ χθες στο στούντιο ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Παπαδάκης, η περίπτωση Κτηνία του στα Χανιά, ο οποίος διαφήμιζε πως μπορεί να κάνει τους ανθρώπους νεότερους και υπήρχαν ουρές στο κτηνιατρίο του. Συγγνώμη, φταίει εκείνος ή αυτοί που τον εμπιστεύονται? Δεν είναι ένα ζήτημα? Δεν είναι ένα μεγάλο θέμα? Και τώρα μαθαίνουμε ότι ο κτηνίατρος αυτός και άλλα 9-10 ιατρία στην υπόλοιπη Κρήτη έχουν μπει στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών, ελέγχονται για διάφορες πράξεις που έκαναν για το αν επιτρεπόταν ή όχι. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι στη Νέα Υόρκη, όπου μίλησε χθες το βράδυ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μάλιστα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών συναντήθηκε και με τον Πενιαμίν Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου μάλιστα τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Θα τα πληρώσουμε πολύ ακριβά και αυτά. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, τις συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα και την προώθηση μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Μπορεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός να είναι στη Νέα Υόρκη, όμως το κυβερνητικό επιτελείο τον περιμένουν για να κλειδώσει, να δώσει το πράσινο φως, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, στο πακέτο μέτρων και την ενέργεια. Οι ανακοινώσεις πάνε λογικά για τις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και ημέρα που τα διηληστήρια ανακοινώνουν τι μέλη γενέστε για τον Οκτώβριο. Η συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέρα με την ημέρα φουντώνει μέσα στις συνθήκες αβεβαιότητας που ζούμε λόγω των πολέμων και την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρει γρήγορες αποφάσεις πριν το μαχαίρι φτάσει στο κόκαλο. Η αντιπολίτευση τάσεται κατηγορηματικά υπέρ της μείωσης, διαφωνίες υπάρχουν και μέσα στους κόλπους της κυβέρνησης, όπως και μεγάλη γκρίνια στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Οι πιέσεις είναι πολλές. Σύμφωνα με πληροφορίες, Δευτέρα ή Τρίτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το ντίζελ κίνησης, καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου λύγει και η τελευταία παράταση που δόθηκε. Η κυβέρνηση, λένε οι πληροφορίες πάντα, που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση λοιπόν προσανατολίζεται σε νέα παράταση τουλάχιστον για ένα μήνα ακόμη. Ένα βασικό μέτρο είναι η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο. Ο μεγάλος πονοκέφαλος αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, που χτυπάει κόκκινο επίσης. Στις 15 Οκτωβρίου αρχίζουν οι πωλήσεις, αν και ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν πολύ νωρίτερα, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ο χρόνος, διότι οι τιμές παίζονται μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι και την τελευταία καθημερινά αλλάζει η τιμή Brent στο διεθνές χρηματιστήριο. Χθες σας λέγαμε ότι η τιμή του πετρελαίου Brent είχε ξεπεράσει τα 103 δολάρια. Σήμερα η τιμή του έχει μειωθεί στα 98,30. Αυτή την ώρα που μιλάμε, στις online αγοραπολισίες η τιμή είναι 98,30 δολάρια το βαρέλι. Επίσης, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό παράθυρο για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοώντας όμως την ρήτρα διαφυγής, δηλαδή πως δεν θα προσμετρούνται στις δαπάνες τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, πυροδότησε συζητήσεις και νέες αντιπαραθέσεις. Κατά τα λοιπά, συνεχίζεται η κόντρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Βήμα της Ολομέλειας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε το άρθρο 74 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων της περίοδου 1918-2022, ζητώντας 2018 με συγχωρείτε 2022, ζητώντας από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η προωθούμενη ρύθμιση δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί από πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Είμαστε σε μία περίοδο που έχει φουντώσει η προεκλογική αντιπαράθεση, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη οι εκλογές. Μάλιστα, όπως έχουμε πει, ο Αλέξης Τσίπρας με το δίλημα των εκλογών που έθεσε «Ή εμείς ή κανείς», έβαλε απέναντί του και μάλιστα με εχθρικές διαθέσεις όχι μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που τον θεωρεί ως τον κύριο αντίπαλό του, αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει όλα του τα χαρτιά στην αυτοδυναμία. Κυβερνητικά στελέχη κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς και από την άλλη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέει ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να διώξει τη Νέα Δημοκρατία από την εξουσία. Αναφέρεται συνεχώς και στη δέσμευση του συνεδρίου του κινήματος ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και ότι θα διατηρήσει την αυτοδυναμία του. Και μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτή την, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, σε αυτή την ένταση, καθημερινά όταν ανοίγεις την τηλεόραση διαπιστώνεις ότι υπάρχει τόσο πολύ ένταση στην πολιτική συζήτηση σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, αν τελικά ο Πρωθυπουργός επιλέξει να πάμε σε εκλογές την Άνοιξη. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα για να συνεχιστεί αυτή η κόντρα, αυτή η αντιπαράθεση. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι κάτι συμβαίνει με τη Μαρία μας. Τι έχει πάθει η Μαρία Καρισιανού? Ποιος της είπε κακά μαντάτα? Την ακούσαμε χθες να λέει πως αν δεν την ψηφίσει ο ελληνικός λαός, αν δεν μπει το κόμμα της στη Βουλή, τότε θα φύγει από την Ελλάδα. Αυτά είναι τα διλήμματα, όχι του Αλέξη ή εμείς ή κανείς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η Μαρία μας.
1: Κοιτάξτε, αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
2: Θα φύγετε από τη χώρα.
1: Θα φύγω. Δεν θέλω. Να αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους, όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχεται.
0: Ούτε εμείς το αντέχουμε, ε? Ούτε εμείς. Ούτε εμείς. Έχει δίκιο η Μαρία. Έχει δίκιο η Μαρία. Λέει ή με ψηφίζετε ή φεύγω.
3: Μη φεύγεις, μη με πόνο σου φωνάζω.
0: Μετά σήμερα από ό,τι μάθαμε, πολύ προετοιμασία έχει γίνει, ρε παιδιά. Πολύ. Δηλαδή το φευγιό, θέλω να σου πω ότι η Γρατσία, που είναι η στενή συνεργάτηδα της Μαρίας, είπε ότι η κυρία Καρισιανού το είπε χαριτολογώντας. Το είπε χαριτολογώντας, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εδώ και 4 ημέρες είναι σε εξέλιξη το 11ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 11 Οκτωβρίου. Διενεργείται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οικισμό Βενεράτο. Το Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής μπορείτε να το επισκεφθείτε, να πάτε με τα παιδιά σας και να δουν με ποιο τρόπο κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το χάρισμα, που έχουν αυτό το ταλέντο, μπορούν έναν βράχο, ένα μάρμαρο, να το μετατρέψουν σε ένα γλυπτό. Γι' αυτό το συμπόσιο θα μιλήσουμε με την καλή συνάδελφο την Μπέλα Τηλασιτιωτάκη, που είναι μέλος της ομάδας οργάνωσης του συμποσίου. Η Μπέλα Τηλασιτιωτάκη μαζί και ο σύζυγός της, ο Μανώλης ο Χαρκούτσης, ήταν από τους πρώτους που είχαν την έμπνευση να διοργανώσουν αυτό το συμπόσιο όταν ήταν ακόμα Δήμος Τετραχωρίου, αν θυμάμαι καλά, πιστεύω να μην κάνω λάθος, που ξεκίνησαν δειλά-δειλά εκ των ενόντων, μάλιστα επειδή δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Θυμάμαι ότι τους γλύπτες που είχαν έρθει από διάφορες χώρες του κόσμου τους φιλοξενούσαν στα σπίτια τους. Έτσι ξεκίνησε το συμπόσιο γλυπτικής. Μπέλα Τηλασιτιωτάκη, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα Μανώλη, κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς ξεκίνησε και ήσουν εσύ με την οικογένειά σου από τους πρώτους επισκέπτες του συμποσίου.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, ήταν το κίνητρο για να έρθουμε να δούμε αυτή την φοβερή. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, για δώσε μας μια εικόνα.
10: Τους φιλοξενούσε, όχι στα δικά μας σπίτια με τον Μανώλη, τους φιλοξενούσαν κάτοικοι.
0: Το ξέρω, ναι, ναι, κάτοικοι της περιοχής, βεβαίως, που συμμετείχαν,
10: ναι, ναι,
0: συμμετείχαν με αυτόν τον τρόπο και βοηθούσαν για να πάρει σάρκα και οστά για να γίνει θεσμός αυτό το συμπόσιο γλυπτικής. Και μετά από 20 χρόνια, και μετά από 20 χρόνια, Μπέλα, μπορούμε να πούμε ότι ο θεσμός αυτός εδραιώθηκε στην περιοχή. Σωστά?
10: Ναι, πολύ σωστά. Εδραιώθηκε στην περιοχή, αγαπήθηκε από όλα τα χωριά του, από τα πεντοχώρια που λέμε εμείς εδώ, δηλαδή της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής και της Δαφνές.
0: Ναι.
10: Έχει ένα κύρος, Μανώλη, μπορώ να σου πω και σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή το ξέρουν οι γλύπτες και οι γλύπτριες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Είναι ένας αξιοπρεπής και σοβαρός θεσμός,
0: ναι,
10: να το πούμε έτσι, με διεθνή ακτινοβολία, και αυτό οφείλεται πρωτίστως στους γλύπτες που έχουν έρθει και έχουν αφήσει τα έργα τους, γιατί ήταν πάρα πολύ αξιόλογοι και είναι πάρα πολύ αξιόλογοι οι γλύπτες. Να πούμε αριθμητικά μέχρι τώρα, αυτά τα 20 χρόνια, πόσοι έχουν έρθει. Έχουν έρθει 34 Έλληνες και Ελληνίδες γλύπτρες, ανάμεσά τους και καθηγητές πανεπιστημίου, και επίσης γλύπτες και γλύπτριες από 20 χώρες.
0: Μα τι λες τώρα, 20 χώρες του κόσμου.
10: Ναι, αν θέλεις να τις πούμε τα κατά τις χώρες αυτές.
0: Για πες μας.
10: Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, τα διαβάζω.
0: Ναι.
10: Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Ελβετία, ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Αίγυπτος, Ισπανία, Ρωσία, Σερβία, Ινδία, Συρία, Περού, από νησιά της Καραϊβικής και φέτος προσθέτουμε Κούβα και Κίνα. Φαντάζεσαι
0: ότι
10: ο χώρος του συμποσίου έχει γίνει μια διασταύρωση πολιτισμών από όλο τον κόσμο.
0: Και σωστό.
10: Θέλουμε να το συνεχίσουμε αυτό.
0: Σωστό. Πες μας τώρα.
10: Έχει
0: κάτι.
10: Αποδώσει 73 γλυπτά. Θα τα πούμε μετά και αργότερα.
0: Πες μου κάτι. Φέτος, ναι, για να έχουν μια εικόνα οι άνθρωποι που θα επιθυμούσαν να έρθουν, ότι μπορούν να έρθουν. Δεν μπορούν να έρθουν στο χώρο,
10: βεβαίως,
0: όπου εργάζονται οι άνθρωποι για να δουν από κοντά τα παιδιά πώς γίνεται μια πέτρα, ένα γλυπτό.
10: Βεβαίως.
0: Ωραία.
10: Βεβαίως μπορούν να έρθουν.
0: Πόσοι γλύπτες είναι εκεί?
10: Φέτος είναι 5 γλύπτες. Συγκεκριμένα είναι ο Όσκαρ Λαουρού Ελιάνο Αχίρ Κομεντατόρ από την Κούβα.
0: Ναι.
10: Ο Λιου Γιάνγκ είναι, ναι, από την Κίνα και μάλιστα είναι ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Διεθνών Συμποσίων.
0: Ναι.
10: Επίσης είναι ο βραβευμένος γλύπτης Αντώνης Μυρωδιάς,
0: ναι,
10: η βραβευμένη γλύπτρια Λίδα Παυλή και ο Μανώλης Χαρκούτσης. Αυτοί οι 5 συμμετέχουν, για να καταλάβουν τώρα οι ακροατές περί τίνος πρόκειται, που δεν μπορούν να έχουν εύκολα εικόνα.
0: Ναι.
10: Το κάθε κομμάτι λευκού μαρμάρου που φιλοτεχνεί κάθε καλλιτέχνης,
0: ναι,
10: έχει βάρος περίπου 2,5 με 3 τόνους.
0: Για να ξέρουν.
10: Μιλάμε τώρα για...
0: Ναι. Ναι.
10: Μεγάλα γλυπτά δημοσίου χώρου.
0: Έτσι.
10: Που οι άνθρωποι αυτοί...
0: Πες μου κάτι, βρε εσύ, Μπέλα.
10: Ναι, ναι.
0: Πόσα γλυπτά έχουν γίνει από τότε που ξεκίνησε ο θεσμός μέχρι σήμερα. Είναι 20 χρόνια, έχουν γίνει 11 συμπόσια. Πόσα γλυπτά έχουν
10: από
0: γίνει.
10: Τον πρώην Δήμο Παλιανής και μετέπειτα Δήμο Ηρακλείου έχουν διοργανωθεί 11 συμπόσια που ωραία. Έχουν αποδώσει 73 έργα τέχνης.
0: 73 έργα τέχνης. Πες μου κάτι.
10: Μάλιστα.
0: Από αυτά...
10: να προσθέσω κάτι. Μανώλη, να προσθέσω κάτι ναι, που ναι. αξίζει να το προσθέσω. Το 2011 το συμπόσιο το έκανε ο πολιτιστικός σύλλογος Βενεράτου.
0: Ωραία.
10: Για να κρατήσουμε το θεσμό για να διατηρηθεί ο
0: και
10: θεσμός. Δεν
0: και
10: μετράει στα 11 συμπόσια.
0: Ωραία.
10: Είναι 12 συνολικά και αυτό το συμπόσιο απέδωσε συν 8 έργα τέχνης.
0: Μάλιστα. Παίρνουμε κάτι σε παρακαλώ. Πόσα από τα γλυπτά αυτά έχουν αξιοποιηθεί και πόσα μένουν στο χώρο εκεί, γιατί νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να δημιουργήσουμε μία αποθήκη γλυπτών. Το θέμα είναι αυτά τα γλυπτά που έγιναν να είναι σε χώρους δημόσιους, να τοποθετηθούν κάπου που να τα βλέπει ο κόσμος, να τα χαίρεται και όχι να βρίσκονται σε ένα χώρο κλειστό στην περιοχή του Βενεράτου. Τι λες εσύ?
10: Βεβαίως. Ο στόχος μας είναι αυτό, τα έργα να τοποθετηθούν και στα χωριά και στην πόλη του Ηρακλείου, να γίνουν κάποιοι θύλακες.
0: Σωστό.
10: Να το πούμε έτσι, γλυπτοθήκες, να τα χαίρεται ο κόσμος. Mm-hmm. Και άλλα γλυπτά βέβαια να μείνουν στην υπαίθρια γλυπτοθήκη του Βενεράτου.
0: Έτσι.
10: Από το πρώτο συμπόσιο που κάναμε το 2006,
0: ναι.
10: όλα τα γλυπτά, δηλαδή 7 έργα τέχνης, έχουν ήδη τοποθετηθεί από τα πρώτα χρόνια στα χωριά
0: ναι.
10: του πρώην Δήμου Παλιανής. Στη συνέχεια, τα 5 γλυπτά που έγιναν το
0: ναι.
10: 2007,
0: ναι.
10: όπως τότε το χρηματοδότησε η Ένωση Ηρακλείου,
0: mm-hmm.
10: Γι' αυτό έχουν τοποθετηθεί στο χώρο του Ινοπίου, του επισκέψιμου Ινοπίου της Ένωσης Ηρακλείου, είναι εντός των ορίων του πρώην Δήμου Παλιανής.
0: Mm-hmm. Και, και πόσα γάλματα, πόσα... έργα τέχνης βρίσκονται στο χώρο εκεί που εργάζονται οι άνθρωποι?
10: Είναι περίπου 40 έργα τέχνης εδώ πέρα.
0: 40 έργα
10: άλλα
0: τέχνης.
10: 11, περίπου, ναι. ναι. Άλλα 11 έχουν τοποθετηθεί στο Ηράκλειο το 2014, συγκεκριμένα
0: ναι.
10: το Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο και στην πύλη Σταντιονάρα.
0: Ναι.
10: Είναι κάποια από τα έργα
0: mm-hmm.
10: του... συμποσίου του 2010 και του 2012, δηλαδή
0: ναι.
10: το 5ο και το 6ο συμποσίου.
0: Mm-hmm.
10: Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχουν μπει τα πελάκια εκεί πέρα, Μανώλη, που να λένε τα ονόματα των καλλιτεχνών, από ποιο συμπόσιο προέρχονται. Άνθρωποι πηγαίνουν, τα βλέπουν, λέει τούν τούτα. Από πού μα έρχονται.
0: Μα είναι μεγάλο λάθος τώρα αυτό, Πέλα, και πρέπει αυτό να διορθωθεί άμεσα.
10: Υπάρχει και ηλιακό ρολόι, Μανώλη, που δεν έχει λειτουργήσει, το έχει κάνει ο Χαρκούτης ο Μανώλης.
0: Ναι.
10: Έχει τοποθετηθεί μετά από μελέτη του
0: ναι.
10: τμήματος αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
0: Ναι.
10: Μάλιστα μπορεί να δείξει την ώρα άνετα, είναι μετά από μελέτη που έκανε εθελοντικά στο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
10: Αλλά εκκρεμεί μια πίστοση πολύ μικρή, δηλαδή της τάξης των 500-800 ευρώ για να μπουν οι δείκτες και να λειτουργεί το ρολόι, να πηγαίνουν στα σχολιά να βλέπουν πώς λειτουργεί ένα ηλιακό ρολόι και τα
0: ναι,
10: λοιπά.
0: Ναι.
10: Αυτό είναι στο Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο.
0: Μαζί Μάλιστα.
10: με κάτι άλλα γλυπτά του Χουλιαρά και άλλων καλλιτεχνών.
0: Είναι φοβερό όμως αυτό, Πέλα. Και νομίζω ότι αυτή η ομάδα οργάνωσης του συμποσίου πρέπει να αναλάβει δράση προκειμένου να γίνουν, να το πω, οι κινήσεις εκείνες που θα βάλουν μία τάξη όλα αυτά που μας είπες. Δεν μου λες ποιες ώρες είναι επισκέψιμος ο χώρος που εργάζονται οι καλλιτέχνες για να μην δημιουργείται πρόβλημα, αλλά και να βλέπουν τα παιδιά μικρά και μεγάλα πώς μπορεί ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ένας γλύπτης να μετατρέψει την πέτρα σε έργο τέχνης.
10: Είναι καθημερινά και την Κυριακή. Από το πρωί μέχρι, από το πρωί πάνε οι γλύπτες κατά τις 9-9.30, φεύγουν
0: ναι.
10: κατά τις 7,
0: ναι.
10: σταματούν όμως για 2 ώρες το μεσημέρι και τρώνε εκεί στον χώρο του συμποσίου. Αυτή την Κυριακή, από ό,τι μου είπαν, θα δουλέψουν. Την ερχόμενη Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, δεν θα εργαστούν, θα ξεκουράσουν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
10: Για εμένα, δικό με καταστάσει, Μανώλη, κάτι πολύ πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
10: Είχε κάνει μια μελέτη ο Δήμος Ηρακλείου στο παρελθόν για να έρθουν γλυπτά στην πόλη του Ηρακλείου, συγκεκριμένα 9 γλυπτά.
0: Ναι.
10: Ωστόσο, όμως, βρήκαν αντίρρηση από την αρχαιολογική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
10: Και τώρα εκπονούν μια νέα μελέτη από ό,τι μας έχει πει η νέα δημοτική αρχή.
0: Ωραία.
10: Ώστε να τοποθετηθούν γλυπτά και στην πόλη και στα χωριά. Αυτή την ενημέρωση έχουμε.
0: Μάλιστα.
10: Γιατί το παλεύουμε και
0: ωραία. Με ρωτάνε ακροατές σε ποιο σημείο είναι οι γλύπτες και εργάζονται, πού να τους πούμε.
10: Όπως μπαίνει στο χωριό αριστερά,
0: στο χωριό Βενεράτο, στο χωριό Βενεράτο.
10: Έχουμε βελάκια ή τώρα τοποθετούνται τα βελάκια, αλλά πάντως στην Google, άμα πατήσουν International Sculpture Symposium Βενεράτο, θα το βρουν. Θα βρουν την τοποθεσία, όσοι δηλαδή μπορούν να χειριστούν χάρτες στην Google.
0: Πολύ ωραία. Πέλα, σε ευχαριστούμε πολύ, ευχόμαστε καλή επιτυχία και φέτος.
10: Ελπίζω, πάρα πολύ,
0: ελπίζω
10: για την προβολή αυτή, Μανώλη.
0: Ελπίζω να μας στείλεις φωτογραφίες να δούμε τα ολοκληρωμένα έργα όταν τελειώσει αυτό το συμπόσιο, να δούμε τι άφησε πίσω του και αυτό το συμπόσιο. Και μάλιστα να πω εδώ με την ευκαιρία που βλέπω το e-crity.gr ότι υπάρχει ένα ρεπορτάζ, υπάρχει φωτογραφικό υλικό από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και εργάζονται και φαίνονται τεράστιοι όγκοι μαρμάρου που προσπαθούν οι άνθρωποι να τα διαμορφώσουν. Πέλα Λασικιωτάκη.
10: Που τυπικά, Μανώλη, με επιτρέπεις τυπικά παρακαλώ. Να πούμε και ουσιαστικά το συμπόσιο διοργανώνεται από το Δήμο Ηρακλείου. Υποστηρίζεται στην διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
0: Πολύ ωραία.
10: Υποστηρίζεται από τα τοπικά συμβούλια της περιοχής. Μέγας χορηγός είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μαρμάρου που μας προσέφερε δωρεάν τα μάρμαρα.
0: Πολύ ωραία.
10: Πάρα, πάρα πολύ.
0: Πέλα, και εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να είσαι καλά και πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ελένη Γαγκιολάκη. Είναι υπεύθυνη του εκπαιδευτικού τμήματος του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Και θα μιλήσουμε γιατί.
11: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα κυρία Γαγκιολάκη. Μια άλλη εκδήλωση που γίνεται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πείτε μας δύο λόγια, τι ακριβώς θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο Ιστορικό Μουσείο.
11: Ευχαριστώ, κύριε Αργυράκη, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
11: Αυτό το τριήμερο από σήμερα μέχρι την Κυριακή γιορτάζονται οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καλεί τους πολίτες να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους και να συνειδητοποιήσουν ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι ένα κοινό αγαθό που χρειάζεται συλλογική φροντίδα. Στο πλαίσιο αυτό, το φετινό θέμα αυτών των ημερών είναι η κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης αύριο διοργανώνουμε μία εκπαιδευτική ξενάγηση με τίτλο «Μνήμα που άντεξαν, μνήμες που δεν χάθηκαν», με αφορμή τα 75 χρόνια της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, η οποία ίδρυσε και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.
0: Ναι, η γνωστή ΕΚΙΜ σε όλους τους Ηρακλειώτες.

0: μνήμης της, κάτι το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε και αύριο και αφορά αυτές τις μέρες. Θα δούμε λοιπόν διάφορα τεκμήρια και αντικείμενα του μουσείου τα οποία έχουν διασωθεί,
1: ναι,
0: και θα κάνουμε και μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς μπορεί σήμερα η κοινότητα να συνεχίζει να διασώζει τη συλλογική μας μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αύριο λοιπόν το Σάββατο στις 11 στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εγώ θα έλεγα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να πούμε δύο λόγια για τους ιδρυτές, τους βασικούς προτεργάτες και ιδρυτές της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, που ήταν μεταξύ αυτών ο αείμνηστος Ανδρέας Καλοκαιρινός, ο Μενέλαος Παρλαμάς, άνθρωποι οι οποίοι την περίοδο εκείνη, πριν από περίπου πόσα χρόνια είναι τώρα, πριν από 75 χρόνια, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά, πριν από 75 χρόνια.
1: Ναι, πριν από 75 χρόνια δημιούργησαν την ΕΚΙΜ και κατάφεραν, όπως προείπαμε, να διασώσουν πάρα πολλά πράγματα, μέρος των οποίων εκτίθενται σήμερα στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης που βρίσκεται στον Παραλιακό Δρόμο. Σωστά?
0: Ναι, πάρα πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, σας, ναι, πείτε μου.
0: Τίποτα, ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που θα πείτε, ότι στο πλαίσιο αυτό είναι και το Αγροτικό Μουσείο Μενέλαο Παρλαμά, η πρώην οικία ενός από τους ιδρυτές.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Και αύριο θα μπορούμε να δούμε και από κοντά τα αντικείμενα που διασώθηκαν και να κάνουμε και μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση.
1: Πολύ ωραία. Θέλουμε
0: λοιπόν τους ανθρώπους του Ηρακλείου να έρθουν αύριο.
1: Και να τονίσουμε ότι η εκπαιδευτική αυτή δράση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και η είσοδος είναι ελεύθερη στο Ιστορικό Μουσείο, κυρία Γαγκιολάκη.
0: Η
1: είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Είναι δωρεάν.
1: Ναι, έτσι.
0: Το ίδιο το μουσείο, όποιος θέλει να το επισκεφτεί αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι με μειωμένη είσοδο.
1: Ναι. Λέμε για την εκπαιδευτική, δράση που θα γίνει, η είσοδος είναι δωρεάν. Αύριο στις 11 στο Ιστορικό Μουσείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Σημαντικές εκδηλώσεις που γίνονται στον τόπο μας και που κρίνουμε απαραίτητο να τις αναδεικνύουμε, να σας ενημερώνουμε για να συμμετέχετε σε αυτές, για να έχετε και μια πλήρη εικόνα για τον πολιτισμό που υπάρχει στον τόπο μας. Και επειδή φτάσαμε λίγο πριν ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων, θα σας πω ότι αμέσως μετά θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαραμή. Τον κύριο Δημήτρη Μαραμή γιατί με αφορμή την ιστορική στιγμή για την Κρήτη και τον ελληνικό πολιτισμό της ένταξης 6 μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, το Φεστιβάλ Κρήτης θα παρουσιάσει σε πανελλήνια πρώτη εκτέλεση το μουσικό έργο «Κρήτης Μύθι» του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, το οποίο αποτελεί ανάθεση της περιφέρειας Κρήτης. Το έργο θα παρουσιαστεί σήμερα στις 9 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Σε λιγότερο από 4-5 λεπτά θα είμαστε μαζί για να μιλήσουμε με τον κύριο Μαραμή. Πάμε.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 10. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία. Παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ, 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στον αέρα κινδυνεύουν να βρεθούν 200 ΜΒ έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη, καθώς όριμες επενδύσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεση στο δίκτυο. Συνολικά 275 ΜΒ που έχουν προβλεφθεί για τα νησιά απειλούνται με καθυστερήσεις παρά τις αδειοδοτήσεις, τα κεφάλαια και τις τραπεζικές εγγύησεις που έχουν ήδη δεσμευτεί. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή του Δήμου Μινώα Παιδιάδας για την χωροθέτηση του ραντάρ στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Η απόφαση αφορά και στον λόφο Παπούρα, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχαιολογικά εύρηματα. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι νωρίτερα το πρωί στην οδό Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας. Συνέντευξη τύπου με αφορμή τη συμπλήρωση 5 ετών από τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου δίνουν σε λίγη ώρα στην περιφέρεια Κρήτης ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γκεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα Κώστας Γκαντάτσιος. Μέχρι και σήμερα εκατοντάδες άτομα ζουν σε κοντέινερ, ενώ μαθητές εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία επιστροφής έως και 2 ενοικίων σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. 9 κλοπές μέσα σε λίγους μήνες αποδίδει η αστυνομία σε έναν αλλοδαπό 61 ετών, ο οποίος συνελήφθη στην Κίσα Μοχανίων. Η δράση του ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο. Το ειδοποιητήριό τους πρέπει να αναζητήσουν ηλεκτρονικά μέσω του ΕΦΚΑ οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, καθώς την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Αυγούστου. Αυτά για την ώρα, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: στην καρδιά μου.
1: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως έχουμε προαναγγείλει, τον ταλαντούχο και διακεκριμένο συνθέτη της νέας γενιάς, τον κύριο Δημήτρη Μαραμή,

0: διευθυντής του Φεστιβάλ Ντελφών, θα έλεγα λάτρης της Κρήτης, με επιτυχία έχει παρουσιάσει σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου σε όπερα, όπως και τον Καπετά Μιχάλη, και σήμερα το βράδυ θα έχουμε την χαρά να δούμε από κοντά την πρεμιέρα του έργου «Κρήτης Μύθη» που θα παρουσιαστεί στις 9 στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Κύριε Μαραμή, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έχετε, αν και δεν είστε κριτικός, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, έχετε αποκτήσει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την Κρήτη μέσα από τα έργα αυτά που έχετε ζωντανέψει στην Κρήτη και στο Κηποθέατρο και στο Πολιτιστικό Κέντρο κατά καιρούς.
1: Και εγώ δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, και αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή πίστευα ότι μετά την όπερα Ελευθέριος Βενιζέλος, που ουσιαστικά ολοκληρωνόταν μια μεγάλη τριλογία εκτενών έργων,
0: ναι,
1: ότι δεν θα υπάρξει και τέταρτο, ναι, αλλά τελικά δεν σταματάει αυτός ο έρωτας με την Κρήτη και ουσιαστικά με την κριτική γραμματεία και τον πολιτισμό της Κρήτης. Κοιτάξτε, αυτό προέκυψε ουσιαστικά ως μια πρόταση που ήρθε απευθείας από την περιφέρεια Κρήτης, που προφανώς μου έχει δείξει μεγάλη εμπιστοσύνη τόσα χρόνια, και επειδή με αφορμή που μπήκαν τα μινωικά ανάκτορα ως πολιτιστική κληρονομιά στην UNESCO, το οποίο βέβαια και εγώ απόρρισα όταν το έμαθα ότι είχε αργήσει τόσο πολύ αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. 6 μινωικά ανάκτορα, ναι, εντάσσονται στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και αυτό ήταν η αφορμή. Άκριο. Για να γίνει. Ο τίτλος του έργου είναι «Κρήτης Μύθη». Δηλαδή,
1: λοιπόν, εδώ γίνεται, θα σας πω τώρα, γίνεται κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σαν σε έργο όσον αφορά αυτή την ιστορία. Λοιπόν, Κρήτης Μύθη, το θέμα έπρεπε να ήταν ο μινωικός πολιτισμός, έπρεπε να ήταν τα μινωικά ανάκτορα, ουσιαστικά η μυθολογία της Κρήτης. Και επέλεξα τις ηρωίδες, την Ευρώπη, που είναι η γιαγιά του Μινώα, την Πασιφάη, που είναι η σύζυγος, η γυναίκα του Μινώα, και την Αριάδνη και τη Φέδρα, που είναι οι κόρες του Μινώα. Οπότε ένας κύκλος γυναικών, μυθολογικών μορφών της Κρήτης, ναι, αλλά εντελώς γύρω από τον Μινώα. Και ήθελα να παρουσιάσω τις ιστορίες αυτών των τεσσάρων γυναικών.
0: Ναι.
1: Φυσικά με τρελούς συμβολισμούς όσον αφορά την ίδια την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Η Πασιφάη που ερωτεύτηκε τον Ταύρο και γέννησε τον Μινόταυρο. Την Αριάδνη που έσωσε το Θησέα και ο Θησέας την εγκατέλειψε στην Άξο. Και τη Φέδρα, βέβαια, που ερωτεύτηκε το θετό της για τον Ιππόλυτο. Ιστορίες με πάρα πολλούς συμβολισμούς και πάρα πολύ έντονη σύνδεση και με το σήμερα, άμα δούμε τις ιστορίες.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα ήταν ότι ωραίες ιστορίες, αλλά τι θα τραγουδήσουν αυτές οι ηρωίδες.
0: Ναι.
1: Και εδώ έχετε μια μεγάλη πρόκληση και μια σύλληψη και ιδέα, έτσι, που είναι πάρα πολύ αναθρεπτική.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα να βρω στίχους και να τους δώσω στα στόματά τους μέσα από την κριτική αναγέννηση, δηλαδή μέσα από έργα όπως ο Ερωτόκριτος, η Αεροφύλη, ο Γκατσούρμπος, ο Φορτουνάτος, ο Βασιλεύς Ροδολίνος.
0: Κριτική διάλεκτος, λοιπόν.
1: Η Βοσκοπούλα, ακριβώς. Και η κριτική διάλεκτος,
0: ναι, σε
1: σπουδαία ποιήση, και μπαίνει, δηλαδή τραγουδάει η Φέδρα, η Αριάδνη, η Ευρώπη και η Πασιφάη στίχους της Αεροφύλης, της Βοσκοπούλας, της Πανόριας, του Φιλόγωνου, δηλαδή,
0: ναι,
1: γίνεται αυτό το πράγμα και το Ερωτόκριτο φυσικά.
0: Δηλαδή η κριτική μύθη, όπως μας τα περιγράψατε, συνδέουν ουσιαστικά το μινωικό μύθο με την κριτική αναγέννηση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και σαν ιστορίες σεναριακά, θα τολμήσω να πω,
0: ναι,
1: συνδέουν και την Κρήτη του 2026.
0: Είναι εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η πρεμιέρα θα γίνει σήμερα στις 9 το βράδυ.
1: Απόψε.
0: Η είσοδος, ελεύθερη, το τονίζουμε αυτό, είναι ελεύθερη η είσοδος. Ποιοι άλλοι συμμετέχουν σε αυτή την σε αυτή την παράσταση, κύριε Μαραμή.
1: Έχω κοντά μου αυτό, ουσιαστικά παρουσιάζεται σαν ένα ταξίδι μέσα από τραγούδια. Τραγούδια είναι δηλαδή ουσιαστικά τα κομμάτια. Με τραγουδιστές τη Μέλλα Γεροφώτη, την Ειρήνη Χαρκιαδάκη που είναι από Ηράκλειο, την Μελίνα Μαβίδου από Θεσσαλονίκη και τον Δημήτρη Κόψη. Τέσσερις τραγουδιστές, δηλαδή τρεις κοπέλες και ένας άντρας.
0: Ναι.
1: Και στο βιολί και στη βιόλα έχω τον Γιουλί Πιμενίδης.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι στο πιάνο, ουσιαστικά αυτό είναι το σύνολο.
0: Ναι.
1: Και παρουσιάζεται, όπως είπατε, στο θέατρο Καζαντζάκης. Ελπίζουμε βέβαια κάποιοι να παρουσιαστεί και σε κάποιο μηνωικό ανάκτορο, αλλά αυτό δεν το καταφέραμε φέτος.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, με ρωτάνε τώρα κροατές, ξέρετε, με την τεχνολογία τώρα που υπάρχει, ναι, δυνατότητα διάδρασης. Με ρωτάνε πολλοί ακροατές ποια είναι η καταγωγή του Δημήτρη Μαραμή.
1: Η βαθιά καταγωγή, ψάχνοντας τελικά,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: ουσιαστικά έζησα Αθήνα, είναι κρατάει από δύο άκρα της χώρας. Είχα παππού, ο παππούς μου ένας ήταν από Σαντορίνη και ναι, ο παππούς μου άλλος είχε καταγωγή από Μάνη.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: είναι κοντά, κοντά είναι το κριτικό,
1: κοντά
0: είναι το κριτικό στοιχείο. Λοιπόν, και μάλιστα έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί δεν είναι εύκολο να ανεβάζεις έργα εμπνευσμένα από τον κριτικό πολιτισμό και να μην ασχοληθείς και να μην ερευνήσεις ιδιαίτερα. Σας δόθηκε η δυνατότητα 4 φορές, είπαμε. Και θα έρθει,
1: 4, ναι,
0: είμαι βέβαιος ότι θα έρθει και η Πέμπτη. Τι είναι αυτό που σας εμπνέει, κύριε Μαραμή, από τον κριτικό πολιτισμό? Τι είναι αυτό που σας, πώς να το πω, σας κάνει να ασχολείστε ιδιαίτερα με τις ευκαιρίες αυτές που σας δίνονται?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει πάθος μέσα σε αυτό το ταξίδι της πολιτιστικής γραμματείας της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Και φυσικά δεν είναι τυχαίο τώρα η κριτική αναγέννηση, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένας φάρος πολιτισμού,
0: ναι,
1: ήταν μια ευκαιρία που υπήρχε, δηλαδή το ότι αυτό το νησί κατάφερε να μείνει ελεύθερο, να μπορεί να αναπτύσσεται, να παράγει, όταν όλη η υπόλοιπη χώρα ήταν στο ζυγό,
0: ναι,
1: της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και αυτό ήταν ένα περιβόλι πολιτισμού, πνεύματος, δηλαδή υπήρξαν πράγματα τα οποία είναι τελικά ανεξάντλητα από ό,τι φαίνεται. Και τώρα με αυτό το έργο,
0: ναι,
1: αποτείνεται αυτό, διότι ξεκινάμε από το μινωικό πολιτισμό,
0: ναι,
1: και αισθάνομαι μέχρι την κριτική αναγέννηση και υπάρχει τόσο υλικό, δηλαδή δεν το βρίσκεις αλλού αυτό, δεν το βρίσκεις αλλού στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας, να το πω έτσι. Αλλά φυσικά να μην ξεχνάμε όμως ότι έχω και τη δική σας υποστήριξη, τη δική σας την αγάπη, ενώ των κριτικών της Κρήτης, των ανθρώπων που ζουν εδώ, που τόσο πολύ έχουν ανταποκριθεί σε ό,τι έχω κάνει. Και αυτό δεν είναι τυχαίο επίσης, δηλαδή ξέρετε, γιατί
0: βεβαίως, γράφεις βεβαίως,
1: και παράγεις και δεν έχεις ανταπόκριση, τότε
0: σωστό,
1: γιατί να συνεχίσει.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
1: Και υπάρχει και στην Αθήνα, δηλαδή, που έχω παρουσιάσει έργα και έρχονται στην Αθήνα να δουν στο Μέγαρο Μουσικής και τα λοιπά άνθρωποι από την Κρήτη. Οπότε είναι μια αμοιβαία ζωντανή σχέση. Ζωντανή σχέση, πνευματική σχέση, δημιουργική σχέση.
0: Μάλιστα. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, κύριε Μαραμή. Και το βράδυ θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να δούμε από κοντά και τη νέα σας δουλειά στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Να είστε καλά, την καλημέρα μας να έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λέμε πολλές φορές για τον πολιτισμό και ξέρετε, μέσα από αυτά τα έργα, μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, να, όπως αυτό εδώ, το έργο που ανέθεσε η Περιφέρεια Κρήτης στον κύριο Μαραμή, με αφορμή την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στο κατάλογο της UNESCO, ανατέθηκε να γίνει αυτό το έργο το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα, και δείχνει ότι η περιφέρεια γενικώς έχει τη δυνατότητα και παράγει πολιτισμό. Είναι σημαντικό να το διαπιστώνεις είναι σημαντικό να το επιβεβαιώνεις. Είπαμε προηγουμένως για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, τώρα είπαμε

0: για αυτή την μεγάλη, την, πώς να τη χαρακτηρίσω διαφορετικά, τη μεγάλη, το μεγάλο έργο που ανεβαίνει με πρωτοβουλία της περιφέρειας Κρήτης από τον κύριο Δημήτρη Μαραμή, Κρήτης Μύθη. Είναι μια πανελλήνια πρεμιέρα σήμερα το βράδυ, ένα νέο έργο, ένα νέο έργο που γράφτηκε ειδικά, ειδικά για την Κρήτη, και μας εξήγησε ο κύριος Μαραμής πού βασίστηκε και ότι έχει αξιοποιήσει στίχους από σπουδαία έργα της κριτικής αναγέννησης, από τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, του Γεώργιου Χορτάτζη, από τον Μάρκο Αντώνιο Φόσκολο, τον Φουρτουνάτο. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνουν φωνή στις μορφές αυτές και τις επαναφέρουν σκηνικά στη σύγχρονη εποχή. Πάρα πολύ σημαντικό, και επαναλαμβάνω, με τα έργα αυτά αποδεικνύεται, καταδεικνύεται ότι υπάρχει, παράγεται πολιτισμός, όχι μόνο στην Αθήνα, όχι μόνο στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα, υπάρχουν και πόλεις, υπάρχουν και περιοχές που παράγουν πολιτισμό, και αυτό πρέπει να το αναδείξουμε, πρέπει να το στηρίξουμε για να δώσουμε κίνητρο σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Σε αυτό το σημείο πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ακροατή, ο οποίος θα μας αφηγηθεί ένα περιστατικό που συνέβη σε περιοχή του Ηρακλείου και που προκαλεί ανησυχία. Είναι ανησυχία με ποια διάσταση, για το τι μπορεί να προκαλέσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο πρώτα να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, τι ακριβώς έγινε, και στη συνέχεια το σχολιάσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν,

0: Για πείτε μας. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Για πείτε μας τι έγινε.
1: Το περιστατικό έχει ως εξής.
0: Ναι.
1: Πριν δύο μέρες, εδώ στην περιοχή μας, ναι, στο Άσιο του Ηρακλείου, παρουσιάστηκε, είναι κάπου 5 χιλιόμετρα με 6 από τον Άγιο Γιάννη το Χωστό περίπου,
0: ναι,
1: παρουσιάστηκε ένας αλλοδαπός έφρωμος,
0: ναι,
1: και έφτασε μέχρι το σπίτι της μάνας μου.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν το ρώτησαν τόσο τα ανήψια μου, όσο και η μάνα μου, τι θέλεις εδώ. Είπε λοιπόν ότι ήρθα από κάτω, από, ναι, το Ηράκλειο, αλλά επειδή είμαι κουρασμένος, αφήστε με να κάτσω λίγο. Τέλος πάντων,
0: τι ώρα, τι ώρα έγινε, τι ώρα ήταν.
1: Αυτό έγινε μεσημέρι, κάπου
0: μεσημέρι.
1: Στις 3 ώρα το μεσημέρι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι. Η μητέρα μου το έβαλε με νερό, έφτιαξε ένα καφέ, μετά τα παιδιά του ζήτησαν να φύγει.
0: Ναι.
1: Λέει, δεν φεύγω γιατί είμαι κουρασμένος, καλέστε την αστυνομία να με πάρει, γιατί δεν μπορώ να φύγω εγώ από τα, με τα πόδια.
0: Μα τι λέτε τώρα.
1: Αυτό βέβαια, ναι, με παίρνει τηλέφωνο ο γιος μου, μου λέει, μπαμπά, πέφτει έτσι, δεν θέλει να φύγει, θέλει να καλέσει την αστυνομία να τον πάρει.
0: Αυτός φώναζε να φωνάξετε στην αστυνομία.
1: Ναι, ναι, εκείνος, ναι, ήθελε την αστυνομία, εκείνος, ναι, όχι ότι το...
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Εκείνος ήθελε την αστυνομία,
0: ναι,
1: προκειμένου να τον πάρει, δηλαδή είχε καταλάβει ότι η αστυνομία παίζει το ρόλο ταξί. Να έρθει να τον πάρει,
0: ναι,
1: προκειμένου να φύγει από εδώ, γιατί δεν μπορεί να φύγει με τα πόδια, έχει κουραστεί το παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι πήραν την αστυνομία τηλέφωνο, ήρθαν πράγματι μέσα σε ένα περίπου 20 λεπτό.
0: Ναι.
1: Τον πήραν με χειροπέδες, τον, ναι, έβαλαν στο περιπολικό.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ τώρα που μου το είπε ο γιος μου, θεώρησα ότι θα τον κρατήσουν,
0: ναι,
1: θα βρουν τα χαρτιά του αν έχει. Αλλιώς κι αν δεν έχει χαρτιά, εκείνος δεν θα έλεγε από εδώ ότι χαρτιά δεν έχω,
0: ναι,
1: και μάλιστα λέει θέλω να φτιάξω χαρτιά για να παντρευτώ. Έτσι έλεγε στα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς τέλος πάντων το, ναι, πήρε η αστυνομία, θεώρησε ότι αφού δεν έχει χαρτιά,
0: ναι,
1: θα τον κρατήσουν,
0: σωστή,
1: θα τον στείλουν σε καμία δομή, ξέρω, ναι, εγώ που αν έχουμε δεν ξέρω τι έχουμε,
0: ναι,
1: και στο τέλος θα τον απελάσουν και θα τον διώξουν να πάει πίσω αφού δεν έχει χαρτιά και είναι παράνομος. Αυτό, ναι, σκέφτηκα εγώ.
0: Αυτό λέει η λογική.
1: Ναι.
0: Αυτό θα συνέβαινε.
1: Την επόμενη μέρα λοιπόν,
0: ναι,
1: εχθές το πρωί περνούσα με τον γιο μου, τον ίδιο που τον είχε, που είχε συζητήσει μαζί του, έξω από χώρο όπου φιλοξενεί αλλοδαπούς που ζητάνε δουλειά.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, ρε παπά, να το νομίζω, εδώ είναι. Ποιος του λέω. Μου λέει ο μαύρος που ήταν εχθές στο σπίτι της γιαγιάς. Δηλαδή, για να καταλάβετε κύριε Αργυράκη,
0: ναι,
1: ήρθε η αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Τον πήρε,
0: ναι,
1: ουσιαστικά τον μετέφερε, έκανε.
0: Είναι αυτό, είναι αυτό που είπατε. Είναι αυτό που είπατε.
1: Ναι.
0: Τον μετέφερε,
1: άφησε.
0: Τον άφησε
1: δεν
0: γιατί.
1: Δεν πήγε στο αστυνομικό τμήμα, ναι, καθόλου. Ναι. Είχε, ναι, τον άφησε κατευθείαν εκεί και όλα καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το παλικάρι τώρα, αν θέλει αύριο μεθαύριο πάλι,
0: ναι,
1: ξαναλέει εκεί και στου φίλου του, ρε παιδιά, δεν πάνε εκεί πάνω που είναι φιλόξενοι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Να πιούμε ένα καφέ και να, ναι, καλέσουμε, αλλά... και την αστυνομία να μα αναφέρει κάτω.
0: Ναι, αλλά προσέξτε όμω.
1: Αυτό τώρα όμω, κύριε Αργυράκη,
0: ναι,
1: εμένα με κάνει και προβληματίζομαι.
0: Σωστό.
1: Η μάνα μου είναι μόνη τη στο σπίτι.
0: Σωστό.
1: Τα παιδιά εκεί είναι μικρά.
0: Ναι.
1: Η περιοχή δεν έχει και τόσο πολλά σπίτια τριγύρω, είναι λίγο έρημη.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει όταν η αστυνομία συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο,
0: ναι,
1: και αφήνει αυτούς τους ανθρώπους, ναι, να πιστεύουν, ναι, ότι μπορούν χωρίς χαρτιά να περιφέρονται, ναι, γύρω μας και να τους μεταφέρει μάλιστα όταν κουράζονται και να τους κάνει το ταξί. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα.
0: Θέλω να βάλω και μία άλλη παράμετρο που είναι πολύ επικίνδυνη. Όπως μας το περιγράψατε, ο άνθρωπος αυτός μπήκε στο σπίτι. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί δεν ευνηδιάστηκαν, δεν αντέδρασαν, απλά έδειξαν και μια τάση να τον φιλοξενήσουν. Του έδωσαν νερό, του έδωσαν, τον κέρασαν και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά από λίγη
1: το
0: ώρα...
1: Το έβαλαν και έφαγε.
0: Και,
1: έφαγε. Αυτό, ναι. αλλά ίσως και να μην ήταν. Τέλος πάντων.
0: Μα γιατί όχι. Εμείς φιλόξενοι είμαστε.
1: Γιατί όταν εκ των υστέρων μαθαίνω ότι αυτός ο κύριος τον περιτηρηθήκαμε, η αστυνομία τον μετέφερε.
0: Ναι.
1: Τον άφησε καλά εκεί, ναι, όπου εντρέπει,
0: ναι,
1: και αναζητάει δουλειά καθημερινά.
0: Ναι.
1: Αυτός ο κύριος πια ξέρει ότι μπορεί να το ξανακάνει,
0: ναι,
1: και μάλιστα να καλέσει και τους δικούς του.
0: Ναι.
1: Και αυτό εμένα με αγχώνει.
0: Μάλιστα. Προσέξτε τώρα.
1: Γιατί βλέπω ότι δεν έχουν προστασία. Ναι,
0: το ανησυχητικό.
1: Όχι, δεν είναι, κύριε Γυράκη, ναι. Δεν είναι ρατσιστή σε καμία.
0: Μα τι λέτε τώρα, τι σχέση έχει αυτό.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή όμως αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Θέλω... Δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούνε, ναι. Δεν έχουν να κοιμηθούν. Ναι. Και ξαφνικά.

0: η αστυνομία
1: και η πείνα, όπως λέμε πολλές φορές, είναι κακός σύμβουλος. Κακός σύμβουλος. Δεν ξέρεις πού μπορεί να οδηγήσει.
0: Δεν φταίνε σε καμία περίπτωση.
1: Εγώ θέλω όμως να βάλω και μία άλλη παράμετρο που είναι νομίζω σημαντική. Εσείς τον φιλοξενήσατε, κάνατε ό,τι μπορούσατε για να δείξετε την καλοσύνη σας. Προσέξτε όμως. Όταν έφαγε ή ήπιε, του ζητήσαν να αποχωρήσει από το σπίτι και να πάει στον προορισμό του, να πάει στη δουλειά του, να διάσει τη γωνιά
0: δεν
1: από
0: έφευγε.
1: Το σπίτι.
0: Δεν έφευγε.
1: Προσέξτε όμως τώρα.
0: Όχι.
1: Μα προσέξτε. Και έλεγε, και μάλιστα με προκλητικό τρόπο, καλέστε την αστυνομία να με πάρει. Για να μην γυρίσει με τα πόδια, ήθελε τη μεταφορά με το περιπολικό. Προσέξτε. Εάν όμως ήταν σε κάποιο άλλο σπίτι που δεν είχαν την ίδια αντίδραση, που δεν είχαν την ίδια συμπεριφορά, που τα πνεύματα ήταν πιο οξυμένα, ενδεχομένως να φτάναμε σε άλλες καταστάσεις. Όταν του ζητούσαν να φύγουν και αυτός δεν έφευγε. Το επισημαίνουμε αυτό για να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου, να ασχοληθεί με το θέμα η αστυνομία, να δει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Είναι και μια, εγώ θα πω, ξέρετε, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά κάποιοι άνθρωποι να αποθρασύνονται. Δηλαδή, όταν απομακρύνονται και πηγαίνουν σε περιοχές που δεν έχει πολλές κατοικίες και βλέπουν ότι είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, είπατε ότι ήταν η μητέρα σας εκεί, και μπήκε στον αύλιο χώρο και ζήτησε νερό, ζήτησε φαγητό, είπε ότι είναι κουρασμένος, ένιωθε ότι είχε την υπεροχή, ένιωθε ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών την κατάσταση. Αν αυτό γίνει συνήθεια, δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει και τι εξελίξεις μπορεί να έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και σας ευχαριστώ που δημοσιοποιήσατε το θέμα για να είναι ενήμερες οι αρχές, για να ξέρουν τι γίνεται, για να είναι ενημερωμένοι.
0: Να μην
1: προκαλούν με αυτόν τον τρόπο, να μην προκαλούν τους ανθρώπους, που η αλήθεια είναι, δεν το κρύβουμε, υπάρχει μία ανησυχία, υπάρχει μία αγωνία με όλα αυτά που ακούμε, με όλους αυτούς που μπαίνουν στα σπίτια και κλέβουν, με όλους αυτούς που εμφανίζονται άλλοτε ως ΔΔΕ, άλλοτε ως εφοριακοί. Υπάρχει ένας φόβος, έτσι είναι, και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Γεωργιάδη.
1: Και εσείς να είστε καλά. Να σας πω ακόμα, το έχουμε πει ήδη από τα δελτία ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη, ότι έχουμε πλέον νέα δεδομένα για το υποκατασκευή Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δεν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για τη χωροθέτηση του ραντάρ. Μέρος του εν λόγω συστήματος προβλέπεται να εγκατασταθεί στο λόφο Παπούρα, που έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας αλλαγή της χωροθέτησης και προτείνοντας εναλλακτικές θέσεις. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Και έπεσε η γραμμή. Και επιτρέψτε μου να καλημερίσω τον ακροατή που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παρακαλώ, καλημέρα. Λοιπόν, να περιμένουμε να ξαναμιλήσουμε, να μιλήσουμε με τον ακροατή για να μας πει για κάτι πινακίδες ενημερωτικές που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου. Ξέρετε, είναι αυτό το νέο πρόγραμμα που έχει υιοθετήσει ο Δήμος Ηρακλείου, το έχουμε παρουσιάσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση που είδαμε ξαφνικά το Δήμο να κάνει διαγραμμίσεις και να ορίζει θέσεις στάθμευσης σε διάφορα σημεία, και μετά μάθαμε ότι από κάτω υπάρχει ένα ειδικό σύστημα σαν Wi-Fi που ενημερώνει.

0: Ενημερώνει αυτομάτως, ενημερώνει ζωντανά τη δημοτική υπηρεσία ποιος παρκάρει και ποιος δεν παρκάρει. Τι νόημα έχει αυτό? Όποιος σταθμεύει πρέπει αμέσως να μπαίνει σε ειδική πλατφόρμα και να πληρώνει το ποσοστό που θα ορίσει, το ποσό, όχι το ποσοστό, το ποσό που θα ορίσει η δημοτική αρχή σε σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτές οι πινακίδες οι πληροφοριακές έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα. Χαίρομαι πολύ για τη φιλοξενία και για το ενδιαφέρον το οποίο δείξατε.
0: Πάντα, πάντα δείχνουμε ενδιαφέρον σε θέματα που απασχολούν την πόλη του Ηρακλείου και όχι μόνο. Έχουν τοποθετηθεί αρκετές πινακίδες.
1: Λοιπόν, έχουν τοποθετηθεί αρκετές πινακίδες σε διάφορα σημεία της πόλης. Συνήθως ναι. Έχουν τοποθετηθεί στην είσοδο, δηλαδή τέρμα, ας πούμε, 62 Μαρτύρων προς το Ξηροπόδαμο,
0: ναι.
1: Τον Εσταυρωμένο και σε διάφορα άλλα σημεία, τα οποία, οι οποίες πινακίδες θα μας καλωσορίζουν, όπως θυμάστηκε παλαιότερα, στο Δημοκρατικό Ηράκλειο,
0: ναι.
1: Όπως έλεγε
0: ναι.
1: Και η ταμπέλα,
0: ναι.
1: Και θα αναφέρει γενικά πληροφορίες για την πόλη. Ξέρω εγώ ότι ο εκτιμόμενος χρόνος άφηξης στο κέντρο.
0: Συγγνώμη, πινακίδα. Περίμενε. Ναι. Η πινακίδα λέει σας καλωσορίζω στο Δημοκρατικό Ηράκλειο.
1: Όχι. Εγώ σας είπα ότι κάποτε δεν έγραφε.
0: Λέει όμως. Ναι. Τώρα λέει welcome.
1: Τώρα λέει welcome και είναι σε φάση ναι, δοκιμής. Σε φάση τεταρίσματος όλο αυτό. Λοιπόν,
0: νομίζω ότι πρέπει να απαιτήσουμε να μπει. Σας καλωσορίζουμε στο Δημοκρατικό Ηράκλειο. Κάποια πράγματα πρέπει να τα κρατήσουμε στο Ηράκλειο. Λοιπόν, συνεχίστε όμως γιατί δεν επικοινωνήσατε γι' αυτό μαζί μας.
1: Θα αναφέρει τα μηνύματα όπως είπαμε λίγο, θα αναφέρει και τη διαθεσιμότητα όσον αφορά και τις θέσεις στάθμευσης. Ευελπιστώ ότι θα αναφέρει κάτι τέτοιο,
0: ναι.
1: Γιατί όποιος επισκεφτεί μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα θα δει πάρα πολύ απλά και στην πρόταση που είχαμε κάνει παλαιότερα στο Δήμο, αλλά ο Δήμος μάλλον κρατάει ομπρέλα και δεν ακούει κάποιες δικές μας προτάσεις, και όταν του δίνεις κάτι δωρεάν ίσως δεν το θέλει να πληρώσει ο Δημοκρατικός Δήμος Ηρακλείου και γενικά ο πολίτης, γιατί το έχουμε ξαναδείξει λίγο το θέμα με παλαιότερα θέματα, ότι δίναμε δωρεάν εφαρμογές και ποτέ ο Δήμος δεν απάντησε στα αιτήματά μας. Είναι άλλη συζήτηση αυτό, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Θα καταπιώ την πικρία την οποία τρέφω απέναντι στο Δήμο, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, πήγανε,
1: βάλανε τις ταμπέλες.
0: Ναι.
1: Θα το πούμε απλά και λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι. Είναι φωτεινές, μισό λεπτό, είναι φωτεινές πινακίδες.
1: Είναι LED, ναι. Είναι φωτεινές ταμπέλες, είναι LED. Είναι τεράστιες όσον αφορά στο μέγεθος,
0: ναι.
1: Και έχουν και ένα συγκεκριμένο βάρος, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάστε πάρα πολύ καλά που είχατε βάλει τον αντιδήμαρχο ότι πιεζότανε για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα, αυτό με τη χωροθέτηση και με τις ταμπέλες και όλα αυτά, γιατί θα χάναμε τα λεφτά. Υπήρχε διορία. Το θυμάστε πάρα πολύ.
0: Βέβαια. Μας το είπε ο κύριος Τσατσάκης, ο Τάσος. Ναι.
1: Λοιπόν, πήγανε, βάλανε. Εγώ θα σας πω τα σημεία γιατί έχω τσεκάρει όλα.
0: Ναι.
1: Πήγανε, βάλανε στα περισσότερα σημεία που βάλανε τέλειες ταμπέλες. Είναι αλφαριά. Να το πούμε απλά.
0: Ναι.
1: Πήγανε, βάλανε μία ταμπέλα στον Εσταυρωμένο,
0: ναι.
1: Απέναντι ακριβώς από την εκκλησία. Δηλαδή, ερχόμενος από μεθαρά να την βλέπεις στα δεξιά σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πήγανε και βάλανε την ταμπέλα η οποία δεν έχει φάει τρακάρισμα. Είναι γενετής, να το πω, έχει κατασκευής, κομμένη, ζευλωμένη. Τελείως. Θα στις έστειλα και σε φωτογραφία.
0: Την βλέπω μπροστά μου. Την βλέπω μπροστά μου αυτή την ώρα.
1: Έχω βγάλει και βίντεο, χιουμοριστικό.
0: Το είδα.
1: Ωραία. Ήθελα να ξέρω. Ποιος πήγε και υπέγραψε ότι αυτή η ταμπέλα πληρεί τις προδιαγραφές και ότι είναι σωστά τοποθετημένη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εξόφθαλμη. Η ταμπέλα δεν έχει ζευλώσει από κάποιο τρακάρισμα για τον απλούστατο λόγο ότι ένα τρακάρισμα δεν θα γίνει στο 1.50.
0: Επειδή την έχεις πάρει από το πλάι, φαίνεται ότι η πινακίδα είναι κομμένη. Δηλαδή είναι προβληματική, πώς να το
1: πω. Έχει πει τροχός.
0: Δεν ξέρω αν είναι τροχός ή αν είναι κόψιμο. Πάντως, η πινακίδα αυτή, εάν φυσήξει ένα δυνατός αέρας, είναι βέβαιο ότι θα διπλώσει. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Εγώ το εκφράζω και σαν απορία.
0: Ναι.
1: Και χαριτολογώντας είπα να μην γίνω ένας νέος ευτύχης λέτας Είχατε δει ένα χιουμοριστικό βίντεο που έκανε βόλτα.

0: Ναι. Η εκκλησιακή έπεσε, η κολόνα έπεσε, ο στήλος φωτισμού. Λοιπόν, ποιος πήγε, ποιος νοήμων νους πήγε και έβαλε. Καταρχήν είναι κομμένη ο κυλοδοκός.
1: Λοιπόν,
0: νερά θα περάσουν μέσα.
1: Για περίμενε, περίμενε τώρα. Ωραία. Αγαπητέ, έχουμε ακροατή. Έχουμε ακροατή που θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Σας ακούω.
2: Να κάνω μια ερώτηση παρακαλώ, δύο ερωτήσεις βασικά για αυτές τις πινακίδες που λέμε τώρα.
1: Ναι,
2: που λέτε.
1: Ναι.
2: Πόσες πινακίδες έχουν μπει και πόσο κόστησε κάθε μία?
1: Α, δεν το ξέρουμε εμείς. Εμείς που να το ξέρουμε?
2: Όχι, ναι, αν το γνωρίζετε. Ναι. Και παρεπιπτόντως, η πινακίδα στην 62 Ματήρων δεν δουλεύει και είναι ολοσκούριαστη.
1: Ολοσκούριαστη. Λέμε την και ίδια. Μισό λεπτό, λέμε την ίδια.
0: Όχι, όχι. Μήπως
1: είναι άλλη.
0: Στον Κληροπόταμο, λίγο πριν βγούμε για την πόλη. Ερχόμενοι από Γάλλη. Το μεγάλο το σούπερ μάρκετ.
2: Σωστά.
1: Συγγνώμη, και εσύ
0: που. Εκεί στη γέφυρα, στη γέφυρα του Ξηροποτάμου.
1: Γιάννη, την έχεις δει και αυτή την πινακίδα?
0: Την έχω δει και αυτή την πινακίδα. Είναι το δεύτερο κομμάτι, αλλά δεν σας την έστειλα αυτή η φωτογραφία.
1: Συγγνώμη, και είναι σκουριασμένη. Είναι σκουριασμένη.
0: Όπως το λέει ο άνθρωπος είναι. Και η άλλη που σας έστειλα, και συγγνώμη για το χρόνο του ακροατή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η άλλη που σας έστειλα θα τη δει και ο ακροατής όταν την ανεβάσετε μέσα
1: ναι.
0: στο site.
1: Ναι.
0: Είναι φουσκωμένη. Που σημαίνει ότι έχει σκουριάσει
1: ναι.
0: εσωτερικά και μετά τη βάψανε για να καλύψουν τις μπομπές τους, να σου πω απλά.
1: Μάλιστα.
0: Και πιστεύω να συμφωνεί και ο ακροατής. Ότι όταν έχει σκουριάσει, μετά το βάφουμε για να μην φαίνεται.
1: Μάλιστα. Είναι φοβερό αυτό και δεν ξέρω αν θα τα παραλάβουν. Εμείς θα δημοσιοποιήσουμε.
0: Παρέλαβε ο Δήμος.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν το ξέρω. Ποιος το παρέλαβε? Ποιος υπέγραψε για αυτή τη
1: ξέρω
0: ότι είναι εντάξει?
1: Δεν το ξέρω. Αλλά εδώ αυτό που μου έστειλε στο βίντεο φαίνεται και είναι εξόφθαλμα ορατό ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή τοποθετήθηκε μια προβληματική πινακίδα. Αλλά μας λέει τώρα ο ακροατής και επιβεβαιώνεις και εσύ αγαπητέ Γιάννη ότι και σε ένα άλλο σημείο τοποθετήθηκε μία πινακίδα που είναι παλιά, που είναι σκουριασμένη και η οποία με στο διάβα του χρόνου θα έχει πρόβλημα. Είναι δυνατόν στο Δήμο δεν θα τα αφήσουμε έτσι? Θα περιμένουμε, αγαπητέ Γιάννη, κάποιες μέρες να δούμε εάν ο επιβλέπων μηχανικός του Δήμου θα ζητήσει την αντικατάσταση αυτού του στήλου, και αν δεν το κάνει θα παρέμβουμε εμείς και θα ζητήσουμε ερμηνείες και εξηγήσεις από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
0: Και να βρεθεί αν έχουν παραλάβει το έργο,
1: ναι.
0: ποιος έλεγξε και παρέλαβε το έργο.
1: Γιάννη, ξέρεις ότι σε αυτά έχουμε ευαισθησίες και δεν τα αφήνουμε. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Θετικά θέλω να σας αναφέρω για την περίπτωση του Δήμου. Εδώ στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στη γωνία που είναι το σχολείο, η παλιά Ακαδημία,
1: ναι.
3: ακριβώς στην είσοδο της παρόδου στο σχολείο, του σχολείου, είχαν ανοίξει πριν ένα μήνα περίπου ένα λάκκο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, 2x2 σε διάμετρο,
1: ναι.
3: και σε βάθος γύρω στο 1 μέτρο.
1: Ναι.
3: Το σκέπασαν μετά με χώματα που έκαναν σωλήνες, έβαλα, δεν έβγαλα, δεν ξέρω τι έκανα,
1: ναι.
3: και τον εγκατέλειψαν αφήνοντας κολονάκια γύρω-γύρω επί 20 μέρες περίπου.
1: Μάλιστα.
3: Με αποτέλεσμα το σημείο αυτό να εμποδίζει την κυκλοφορία, για να μπορεί κάποιος
1: ναι.
3: με ένα καροτσάκι, μια γυναίκα να περάσει το μωρό της επάνω στο και αναγκαζόταν να κατεβαίνουν κάτω από το προηγούμενο πεζοδρόμιο,
1: μέχρι
3: από το γενικό δρόμο που είναι επικίνδυνο.
1: Ναι,
3: και αυτό.
1: Ναι.
3: Ήρθαν μετά από μια 15-20 μέρες, έριξαν άσφαλτο. Τους είπα, ρε παιδιά, δίπλα ακριβώς εκεί, 1 μέτρο από το σημείο που είστε, είναι μια λακκούβα τεράστια επί της λεωφόρου Γεωργίου Παπανδρέου.
1: Ναι.
3: Βάλτε λίγο. Δύο ευκαιρίες ήταν, δεν ήταν περισσότερο.
1: Ναι.
3: Δεν το έκαναν.
1: Να σας πω.
3: Να σας πω
1: για να είστε ενήμερος. Αυτούς τους λάκκους συνήθως τους κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν με εργολαβίες στις οπτικές ίνες που τοποθετούνται στο Ηράκλειο. Και τέτοιοι λάκκοι έχουν ανοίξει σε πάρα πολλά σημεία της πόλης και είναι κάποιες μέρες ανοιχτές και δεν είναι άνθρωποι του Δήμου. Ο Δήμος όμως θα έπρεπε να επιβλέπει εάν γίνεται στη συνέχεια σωστή αποκατάσταση του οδοστρώματος

0: προσκάβουν οι εργολάβοι των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε δει συγκεκριμένα σκαψίματα σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου που δεν έχουν πάει οι εργολάβοι να ρίξουν άσφαλτο. Τα άφησαν όπως είναι και είναι με το χώμα ακόμα, και αυτό είναι απαράδεκτο. Και βέβαια κάτι πρέπει να γίνει από την πλευρά του Δήμου. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και βέβαια, βέβαια, περιμένουμε την αντίδραση του Δήμου. Δηλαδή, ο Αλέξης Καλοκαιρινός δεν ήταν αυτός που μας είχε πει ότι ουέ και αλίμονο σε αυτόν, την εταιρεία δηλαδή, που θα σκάψει το Ηράκλειο και δεν αποκαταστήσει σωστά το οδόστρωμα, ότι θα τον υποχρέωνε στη συνέχεια να κάνει ασφαλτόστρωση σε όλο το εύρος του δρόμου. Πού το, πού είναι αυτό τώρα, δεν το είδαμε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκινάς είναι στο βήμα της Βουλής. Για πάμε να σας παρακαλώ να συνδεθούμε.
1: Και το μεταμορφώνει σε προσθέμενη αξία. Αυτά μας λείπουν. Αυτό το σύστημα πρέπει να βρούμε. Και μετά από τόσες ώρες συζήτησης, κρατώ κάτι που πραγματικά θεωρώ σημαντικό. Νομίζω ότι δεν διέγνωσα εγώ κανέναν από τους συναδέλφους σε αυτή την αίθουσα που να θέλει να υπερασπιστεί το παλιό σύστημα που γέννησε αυτές τις παθογένειες. Δεν άκουσα κανέναν που να υπερασπίζεται αυτό που ψέχνουμε να διορθώσουμε τώρα. Υπήρξαν βέβαια κάποιες προσπάθειες, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, να χρονοτοποθετηθεί η ευθύνη για αυτές τις παθογένειες από το 19 και μετά. Λες και από το 19 και πριν δεν υπήρχε τίποτα που να συνέβαλε στις παθογένειες που καλούμαστε τώρα εμείς να διορθώσουμε. Εκεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Μάτζιος θα μου επιτρέψουν να διαφωνήσω. Συμφωνώ μαζί τους στη συνταγογράφηση για το μέλλον. Πολλά από αυτά που είπαν είναι και δικές μας προτεραιότητες, αλλά διαφωνώ με την ελλειπτική χρονοτοποθέτηση των ευθυνών και των προβλημάτων. Ναι, τώρα βρισκόμαστε σε αυτή τη νέα σελίδα. Αρχίζουμε να βλέπουμε το δρόμο που θα μας πάει σε αυτό το καινούριο. Αλλά από εδώ και πέρα η ευθύνη για αυτό το καινούριο πιστεύω ότι είναι μια ευθύνη, άντε να το πω λατινικά, έργα όμνες. Είναι μια ευθύνη απέναντι σε όλους, αλλά και μια ευθύνη όλων ημών, όλων μας. Και εξηγώ.

0: Αυτή η ευθύνη εργαόμνες έχει στο κέντρο του συστήματος ευθυνών εμάς, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Εμείς τη νιώθουμε ως βασικιά δικιά μας ευθύνη. Δίπλα σε εμάς έχουμε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που αναλαμβάνει και εκείνη μια μεγάλη και δύσκολη αποστολή. Δίπλα στην ΑΔΕ υπάρχουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Υπάρχουν οι συνεταιρισμοί, ο γεωτεχνικός κόσμος, οι ενώσεις και οι οργανώσεις παραγωγών. Όλοι αυτοί βρίσκονται μέσα σε αυτή την ίδια διαδρομή που ξεκινάει από τη δήλωση και φτάνει στην πληρωμή. Κανείς από αυτούς δεν περισσεύει. Αλλά και κανείς από αυτούς δεν μπορεί να είναι θεατής της δημιουργίας αυτού του καινούριου. Τα ΚΙΔ, για παράδειγμα, έχουν ρόλο στο νέο σύστημα και θέλουν να τον έχουν. Έχουν όμως και ευθύνη. Οι συνεταιρισμοί επίσης έχουν και ρόλο και ευθύνη. Οι γεωτεχνικοί έχουν τη γνώση που χρειαζόμαστε. Και πρέπει η δικιά τους ευθύνη να είναι πώς θα συνδέσουν αυτή τη γνώση με αποτέλεσμα στο πεδίο. Και η ΑΔΕ έχει ένα τεράστιο, μεγάλο έργο μπροστά της, με πολύ σημαντικές προσαρμογές, τις οποίες πρέπει να αναλάβει, να υλοποιήσει και να πληρώσει. Αυτή η ευθύνη και αυτό το έργα όμνες δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά δεν σημαίνει και σιωπή, ούτε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Σημαίνει όμως ότι, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον στα ελάχιστα αυτονόητα. Ότι ο πραγματικός παραγωγός πρέπει να πληρώνεται τον κόπο του. Ότι ο επιτίδιος πρέπει να μένει απ' έξω. Ότι οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Ότι η έλεγχη και η νομιμότητα πρέπει να είναι αυστηρή και δίκαιη απέναντι σε όποιον καλλιεργεί, εκτρέφει και παράγει. Η Ελλάδα δεν μπορεί κάθε λίγα χρόνια, δεν γίνεται, να γκρεμίζει και να ξαναχτίζει από την αρχή διάφορες διευθετήσεις αντί να έχει ένα μόνιμο σύστημα από τις πληρωμές στην εφαρμογή και στον έλεγχο. Αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτά τα λίγα, τα αυτονόητα, νομίζω θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα.
1: Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Σχοινάς δεν έχει καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει με τις επιδοτήσεις. Είμαι κάτι παραπάνω από βέβαιος. Στις απελοφιλοσοφίες, όταν είμαστε στο βήμα της Βουλής, είμαστε καλοί. Στην πράξη όμως είναι που χάνουμε το παιχνίδι. Προσέξτε. Είπε ότι δεν μπορούμε να γκρεμίζουμε και να χτίζουμε από την αρχή νέα συστήματα. Μα ποιος τα γκρέμισε? Η πολιτεία δεν τα γκρέμισε? Τι δουλειά έχει ο κτηνοτρόφος? Τι δουλειά έχει ο γεωργός? Ο γεωργός έχει κουραστεί, σας παρακαλώ, έχει κουραστεί κάθε τρεις και λίγο. Έχει κουραστεί κάθε τρεις και λίγο. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει για τους ελέγχους.
0: Ούτε από μένα, ούτε από το νέο σύστημα που πάμε να φτιάξουμε. Αν αυτά είναι ξεκάθαρα, η συλλογική μας ευθύνη θα είναι αρκετή, γιατί θα μας επιτρέπει να αποτρέψουμε...
1: Λοιπόν, οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί έχουν κουραστεί κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνουν στις ενώσεις, να πηγαίνουν στις διευθύνσεις γεωργίας και να κάνουν δηλώσεις. Αυτοί που αλλάζουν το σύστημα είναι οι κυβερνώντες. Γιατί? Γιατί είναι άσχετοι. Γιατί δεν έχουν πατήσει το σκαρπίνι τους ποτέ πάνω στο χώμα. Και έρχονται τώρα αυτοί να εφαρμόσουν πράγματα που δεν είναι εφικτά. Είναι δυνατόν να έχουν κάνει άνω κάτω τη λειτουργία των ΚΙΔ, τη λειτουργία της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων και να αρνούνται? Ακούστε λίγο. Πρέπει λέει ο υπάλληλος του ΚΙΔ ή της Ένωσης που κάνει την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων να έχει την ευθύνη για τη δήλωση που θα κάνει ο κτηνοτρόφος. Μα αλήθεια, βλέπουμε μία τάση από την πολιτεία να ξεφορτώνει ευθύνες στους ανθρώπους που δεν έχουν καμία ανάμειξη. Έχει καμία ευθύνη

ο υπάλληλος του ΚΙΔ, Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, εάν ο Αργυράκης ο Μανώλης του πει ότι εγώ έχω 500 πρόβατα ή 450, είναι ο υπάλληλος θα πάει να τα μετρήσει.

0: σπούδασε νομική. Στη συνέχεια, το 2007 ανέλαβε ευρωβουλευτής όταν πήρε τη θέση του Αντώνη Σαμαρά. Το 2010 διορίστηκε αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Το 2013 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2014 ανέλαβε καθήκοντα επικεφαλής εκπροσώπου τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2019 προτάθηκε ως Ευρωπαίος Επίτροπος. Το 2022 βραβεύτηκε από τον Έλληνα Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, για την προσφορά του, λέει, στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος της Ελλάδας. Δεν το καταλάβαμε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Το 2026 ο κύριος Χινάς διορίστηκε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να τον χαιρόμαστε. Είναι ο άνθρωπος που δεν έχει ιδέα δεν έχει, τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι γίνεται με τις οπηδοτήσεις, πώς μπορούμε να πιστοποιήσουμε κάποια πράγματα. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Σας έλεγα προχθές ότι έχω στοιχεία, έχω τα σχετικά έγγραφα, ότι από το 1998 έχουν γίνει δηλώσεις από ανθρώπους στην περιοχή, για παράδειγμα, του Αμαριανού. Πήγαινε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, έκανε ένα τοπογραφικό και ερχόταν στη συνέχεια ο πρόεδρος της κοινότητας και του συνεταιρισμού και υπέγραφαν το έγγραφο αυτό, και επίσης οι σεφίδες. Είπα ότι οι σεφίδες είναι οι γείτονες περιμετρικά του ακινήτου που δηλώνεις. Έτσι είναι. Και μάλιστα μια φορά μου έγραψε ένας ακροατής, έγινε ειδικός έλεγχος γιατί, λέει, ο δορυφόρος είχε πάρει λάθος αποτύπωση λόγω κλίσης του λιόφυτου και ήθελαν να το διακριβώσουν. Τι απέγιναν αυτά τα στοιχεία? Ποιος έχασε αυτά τα στοιχεία? Τι τα έκαναν αυτά τα στοιχεία? Γιατί δεν λένε την αλήθεια? Γιατί δεν λένε ότι τα στοιχεία αυτά τα είχαν παραχωρήσει σε ιδιωτικές εταιρείες που έκαναν τις πληρωμές των επιδοτήσεων, με συνέπεια το κράτος να μην έχει αρχείο, με συνέπεια το κράτος να μην ξέρει τι του γίνεται? Αυτά δεν είναι γνωστά? Αυτά δεν ήτανε μπόνους που έδιναν στους συμμέτερους? Αυτή είναι η αλήθεια. Και ποιος πληρώνει την ύφη? Ο κτηνοτρόφος, ο παραγωγός. Ποιος έκανε λάθος το κτηματολόγιο? Ποιος έκανε λάθος τους δασικούς χάρτες? Δεν ντρέπονται? Δεν ντρέπονται που βγαίνουν και στο βήμα της Βουλής και κουνάνε το δάχτυλο στους ανθρώπους που παράγουν? Αυτοί δεν παράγουν, αυτοί τρώνε από τα έτοιμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια αποτυπώνεται πάλι στις βασικές δαπάνες των οικοκυριών, με αυξήσεις ενέργεια, καύσιμα, θέρμανση και στέγαση σε σύγκριση με πέρυσι. Κριτική στην κυβέρνηση ότι επιδεικνύει κινησμό αντί να δώσει λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας στα καύσιμα.

0: ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και της επιρρύπτουν ότι έχει χάσει πια την επαφή της με την πραγματικότητα. Σε δύο δόσεις θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για συγκράτηση των τιμών σε πετρέλαιο, κίνησης και θέρμανσης. Η αρχή θα γίνει στο τέλος του μήνα με τις ανακοινώσεις της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, καθώς στις 14 του ίδιου μήνα θα ανακοινωθούν τα μέτρα για πετρέλαιο, θέρμανσης και κίνησης. Απορρίφθηκε η προσφυγή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη χωροθέτηση του ραντάρ του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Η εξέλιξη αφορά και το λόφο Παπούρα, όπου προβλέπεται να εγκατασταθεί τμήμα του συστήματος, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Σαφές μήνυμα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης για τις σταυροπηγιακές μονές. Το φανάρι διατηρεί, όπως είπε, το δικαίωμα να ορίζει εκπροσώπους του στις μεγάλες γιορτές με βάση τον καταστατικό χάρτη. Απορρίφθηκε η προσφυγή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη χωροθέτηση του ραντάρ. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι καταθέσεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία. Νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο του Κολονακίου αποκάλυψε ότι γιατρός χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή, ότι η ίδια έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή στις καταθέσεις και πως γίνονται ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Μεγάλη νίκη για την Εθνική Ελλάδα στο Βελιγράδι, καθώς επικράτησε 2-1 τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nation League. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 4ο λεπτό, ισοφάρισε με τον Τζόλι και στο 95 ο Δουβίκας ολοκλήρωσε την ανατροπή. Επόμενος αντίπαλος η Γερμανία την ερχόμενη Κυριακή. Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στη EuroLeague, καθώς επικράτησε με σκορ 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία. Σταδιακή μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα στην Κρήτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις παροδικές νεφώσεις από το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3-4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, στο 79% υγρασία τις βραδινές ώρες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 12.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.
8: Να αλλάξουμε θέμα. Είχαμε προγραμματίσει στη χθεσινή εκπομπή να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, που έχει την αρμοδιότητα για θέματα περιβάλλοντος. Όμως δεν προλάβαμε, ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής και έτσι ανανεώσαμε το ραντεβού μας για σήμερα το πρωί, να μας πει για αυτά τα σημαντικά που συζητήθηκαν στην Επιτροπή περιβάλλοντος. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας ημέρα.
9: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα στους ακροατές και απολογούμε, ζητάω συγγνώμη.
8: Γιατί εσείς απολογίστε, όχι, μα τι λέτε τώρα. Μα δεν έχει, είναι θέμα απολογίας αυτό, προς Θεού.

0: συνεδρίασε.
1: Όχι, όχι, μα τι λέτε τώρα. Μα είναι δυνατόν, δεν το συζητάμε. Απλώς το είπα επειδή έκανα μία αναφορά χθες ότι θα μιλούσαμε μαζί και το διευκρινίζω ότι ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής, οπότε δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε και να αναδείξουμε τα θέματα αυτά που συζητήσατε και κάποια που θα συζητήσετε σε επόμενη συνεδρίαση. Να ξεκινήσω για να έχουμε τα νέα. Γιατί χθες συνεδρίασε η Επιτροπή και μεταξύ των άλλων ασχολήθηκε με δύο σημαντικά θέματα. Μπορείτε να μας τα πείτε?
0: Τα χθεσινά. Δώσαμε καταρχάς αναβολή στη συζήτηση για μια στρατηγική επένδυση ΕΣΧΑΣΕ σε ένα σχέδιο ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης στο Δήμο Βιάνου.
1: Ναι.
0: Θα το συζητήσουμε την επόμενη μία του μήνα, πότε είναι. Πέμπτη, νομίζω.
1: Ναι.
0: Με φορέα υλοποίηση την εταιρεία Μίρινα Βίλα.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω.
0: Εμάς μας ενδιαφέρουν όμως, γιατί το ποιο σε υλοποιεί έχει να κάνει με την ιστορία του και το.
1: Ναι, σωστό. Όχι, εγώ θέλω να πούμε για τις επενδύσεις που γίνονται από ανθρώπους, από εταιρείες, από πρωτοβουλίες που αφορούν την παραγωγή ρεύματος από την αξιοποίηση των αγροτικών υπολοιμάτων. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σε αυτό θα σας πήγαινα τώρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε, χθες συζητήσαμε και γνωμοδοτήσαμε μάλιστα και θετικά σε μια μονάδα παραγωγής παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Δηλαδή παίρνει τα κλαδοκάθαρα, βιομάζα, αυτό που ονομάζουν βιομάζα.
1: Ναι.
0: Στην Ήπεθρο ευτυχώς υπάρχει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και βάζουν φωτιά τα κέμε, τα κλαδιά της ελιάς και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν τα παίρνει αυτή η μονάδα
1: που
0: επεξεργάζεται, παράγει βιοαέριο, το οποίο καίγεται και παράγει ρεύμα και κόμποστ για βελτιωτικό εδάφους και λίπασμα, δηλαδή υγρό λίπασμα, και βέβαια θερμική ενέργεια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η μονάδα, αυτές οι μονάδες, κύριε Αργυράκη, είναι μικρού μεγέθους.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν δύο στην Κρήτη που δουλεύουν ήδη.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι η τρίτη που παίρνει άδεια και το ευχάριστο είναι ότι έχει η Μινών Ενεργειακή μια επίσης παρόμοια πρόταση. Θα τη συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Μία από αυτές είναι η δεύτερη πρόταση, γιατί η πρώτη είναι σε εξέλιξη και υλοποιείται στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Υλοποιείται.
0: Υλοποιείται. Η δεύτερη λοιπόν. Ναι. Όχι, εγώ σας είπα ότι λειτουργούν ήδη και δύο παλιότερες.
1: Ναι.
0: Ήδη λειτουργούν δύο παλιότερες. Αυτό είναι.
1: Ωραία. Εγώ έχω δύο απορίες. Η πρώτη απορία είναι εάν στις αιτήσεις που κατατίθενται για την έγκριση την περιβαλλοντική στην Επιτροπή σας υπάρχουν και οικονομοτεχνικές μελέτες. Για να δούμε δηλαδή εάν αυτές οι επενδύσεις, αυτές οι μονάδες μπορούν να επιβιώσουν σε βάθος χρόνου. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, επειδή μας ακούν ακροατές και θέλω να δώσετε απάντηση, γι' αυτό το ρωτάω, είναι το εξής. Μα καλά, εμένα με κυνηγούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου απαγορεύουν όταν πάω να κλαδέψω τις ελιές μου να κάψω τα υπολείμματα που υπάρχουν. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει η Επιτροπή Περιβάλλοντος να γίνουν τέτοιου είδους επενδύσεις και εμένα να με υποχρεώνει να παίρνω ειδικό μηχάνημα που να γίνεται κονιορτός το υπολείμμα από τα κλαδέματα? Τι απαντάμε?
0: Λογικό το ερώτημα. Βέβαια η πληροφόρηση που έχει ο κόσμος δεν είναι η σωστή. Κοιτάξτε, αυτά τα εργοστάσια, ας τα πω εργοστάσια, οι μονάδες δεν κάνουν καύση, δεν παίρνουν δηλαδή τα κλαδιά να τα κάνουν πέλετ και να το κάψουν για να παράγει θερμότητα και νερό και να παράγει ατμό και να κάνει παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος όπως γίνουν στα εργοστάσια της ΔΕΗ που καίει πετρέλαιο. Αυτά τα εργοστάσια, οι μονάδες αυτές, παίρνουν οργανική ύλη. Οργανική ύλη. Δηλαδή, παίρνουν κλαδιά από τις ελιές, παίρνουν κλαδιά από τα μπέλια, παίρνουν βιομάζα, οργανικό, ξύλο, αν θέλετε ορισμένη

0: βάζουν και κατσίγαρο ακόμα. Βάζουν οργανικά απόβλητα από σφαγεία. Βάζουν διάφορα.
1: Ναι.
0: Και τα οποία κάνουν αυτό που λέμε αναερόβια ζύμωση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή χωρίς οξυγόνο, mm-hmm. και μετατρέπουν τα οργανικά στοιχεία της βιομάζας,
1: ναι.
0: σε μεθάνιο, σε ένα οργανικό μόριο το οποίο καίγεται, μπορεί να καεί. Είναι λοιπόν άπε, ανανεώσιμα, γιατί αυτά, πώς έγινε η ελιά, πήρε διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και θα το ξαναφέρει στην ατμόσφαιρα το ίδιο, κυκλικά, δεν παράγει διοξίδιο από το πετρέλαιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι λοιπόν ανανεώσιμο.
1: Να προσθέσω, άρα, να προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι αυτές οι μονάδες είναι υποχρεωμένες από την νομοθεσία να έχουν και ειδικά φίλτρα, ούτως ώστε ό,τι βγαίνει στο περιβάλλον να είναι φιλτραρισμένο, να είναι, έτσι δεν είναι, χωρίς
0: αυτή είναι η
1: να αφήνει κανένα αποτύπωμα. Ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά μας εμάς ως διεύθυνση περιβάλλοντος,
1: ναι.
0: ως περιφέρεια συνολικά το λέω, να τους επιβάλλουμε όρους, να μετράνε από πιστοποιημένα εργαστήρια, να, ναι. μετράμε εμείς κατά διαστήματα την αέρια ρύπανση που μπορεί να
1: κλωθεί,
0: για να μπορούμε να έχουμε και εικόνα. Και βέβαια, ωραία. Να σημειώσω, μια ευκαιρία, μια και το είπατε, στο Αρκαλοχώρι έχει εγκατασταθεί ήδη από την περιφέρεια Κρήτης ένας σταθμός μέτρησης αέριας ρύπανσης, όπως έχουν εγκατασταθεί και στο Ηράκλειο 2.
1: Ναι.
0: Άρα είναι ένα στοιχείο επιπλέον που μπορούμε να βλέπουμε, λόγω του αεροδρομίου πήγε βέκη, έτσι,
1: ναι.
0: για να ελέγχουμε τη ρύπανση. Άρα, ναι. καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα και να επιβάλλουμε μετρήσεις και να τις υλοποιούμε.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε μετρήσεις.
1: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν δόθηκε
0: για
1: το πράσινο.
0: Για οικονομοτεχνική μελέτη, η ναι. οικονομοτεχνική μελέτη, κύριε Αργυράκη, υπάρχει υποχρεωτικά στη μελέτη,
1: ναι.
0: μελέτη βιωσιμότητας δηλαδή,
1: ναι.
0: η οποία δεν είναι στοιχείο της ΜΠΕ.
1: Ναι. Όχι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Πώς είναι δυνατόν,
0: ναι.
1: μια εταιρεία, η οποία φιλοδοξεί, δεν μπορεί να είναι, πώς να την πω, περιοδική λειτουργία, πρέπει να λειτουργεί όλο τον χρόνο. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν,
0: βεβαίως.
1: Μια μονάδα να διασφαλίζει ότι όλο το χρόνο θα έχει την καύσιμη ύλη αυτή προκειμένου να λειτουργεί? Πώς το διασφαλίζει? Αυτή είναι η απορία μου.
0: Έχω δύο λεπτά, κύριε Αργυράκη.
1: Τρία λεπτά. Ωραία. Πείτε μου.
0: Πριν από κάποια χρόνια, μια πενταετία ενδεχομένως, είχε υπάρξει μια μόδα, σε εισαγωγικά το λέω, στην Κρήτη, και ερχότανε, ζητούσανε μονάδες παραγωγής βιοαερίου για να εκμεταλλευτούν τη βιομάζα, αυτό που λέμε βιομάζα, στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Τι διαπιστώσαμε τελικά? Ότι ήταν πραγματικά τόσες πολλές που δεν υπήρχε, δεν φαινότανε σκοπός υλοποίησης. Ενδεχομένως κάποιοι να ερχόταν να πάρουν την άδεια να την πουλήσουν. Ενδεχομένως κάποιοι θέλανε να έχουν μια άδεια η οποία μπορεί να υλοποιηθεί, δεν ξέρω με ποιο τρόπο και πού, και δεν ξέρω και πού ήταν χωροθετημένες. Δηλαδή,
1: ναι.
0: το λέω, ξέρουμε δηλαδή, αλλά
1: ναι.
0: εκεί λοιπόν ζητούσαμε ακριβώς αυτό που λέτε εσείς, την δυνατότητα της ετήσιας λειτουργίας,
1: ναι.
0: από βιομάζα. Δηλαδή θα παίρνεις ελιές. Ελιές δεν παίρνεις όλο τον χρόνο. Θα παίρνεις αμπέλια. Από τα αμπέλια δεν παίρνεις όλο τον χρόνο. Και ερχόταν κάποιοι και λέγανε δικαιολογημένα, θα πάρω από την Ιερά Πέτρα, θα πάρω από εδώ, θα πάρω εκεί, φέρνανε συμβόλαια. Επειδή όμως δεν έβγαινε η ποσότητα της βιομάζας, υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν θα φέρω από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία. Μα άμα είναι να φέρεις από τη Βουλγαρία, το οικολογικό αποτύπωμα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι χειρότερο από το. Οπότε δεν του δίναμε άδεια. Βάλαμε λοιπόν κάποιους όρους, όπως ακριβώς το είπατε αυτό. Την εξασφάλιση της μόνιμης λειτουργίας χειμώνα-καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και οι μονάδες που ήδη δουλεύουν,
1: ναι.
0: να είναι στο αμάρι, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Τροφοδοτείται όλο τον χρόνο γιατί έχει τα σκουπίδια. Από τα υπολείμματα των σκουπιδιών.
1: Μάλιστα,
0: άρα είναι εξασφαλισμένο. Οι άλλοι είναι εξασφαλισμένα. Και είμαστε κι εμείς με φιδό, mm-hmm. δίνουμε τις εγκρίσεις.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο. Μισό λεπτό. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο τα υπολείμματα, τα αγροτικά που καίγονται.
0: Όχι,
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Και άλλα. Είναι τα απορρίμματα. Έτσι δεν είναι? Είναι.
0: Να σας πω ένα άλλο στοιχείο, που τα τρόφιμα που έχουν λήξει και δεν μπορούν πια να χρησιμοποιηθούν, που είναι σοβαρό οργανικό φορτίο.
1: Ναι.
0: Τα υπολείμματα από τα σφαγεία,
1: ναι.
0: για δείτε ποσότητες πάρα πολύ μεγάλες,
1: mm-hmm.
0: κατσίγαρο χρησιμοποιούν ορισμένοι.
1: Κατσίγαρο,
0: δηλαδή,
1: κατσίγαρος.
0: Ναι, κατσίγαρο, ναι, κατσίγαρο. Φέρνουν μελέτες που λένε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν και το χρησιμοποιούν σε κάποιες εποχές.
1: Ναι.
0: Λιματολάσπη,
1: ναι.
0: που είναι οργανικό το φορτίο, δηλαδή αυτοί που κάνουν αυτές τις δουλειές,
1: ναι.

0: έχουν ένα πανεπιστήμιο πίσω
1: που στηρίζει, πια, που στηρίζει τη λειτουργία.
0: Ακριβώς, επιστημονικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν λένε κιόλα, η αλήθεια δεν γνωστοποιούν τη τεχνογνωσία, ναι, αλλά δουλεύουν.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους ελέγξουμε.
1: Λύθηκε, λύθηκε και καλύφθηκε η περιέργεια, φαντάζομαι, των ακροατών. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Συζητήθηκε το ζήτημα της παράκαμψης του δρόμου στην περιοχή της Ελούντας.
0: Ζήτησαν μια αναβολή για την παράκαμψη της Ελούντας από τα οι φορείς, σε μπάση περιπτώσει, εκεί,
1: ναι,
0: για να εξεταστούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πούνε την άποψή τους,
1: ναι,
0: και να εξεταστούν και όποιες ενστάσεις, γιατί έχουν εκφραστεί διάφορες ενστάσεις στο δημόσιο διάλογο,
1: ναι,
0: και δόθηκε μια μικρή αναβολή, οπότε την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Να πω δύο λόγια γι' αυτό, κύριε Αργυράκη.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι ένα έργο πνοής αυτό για τον ομό Λαστίου και για την Ελούντα.
1: Βέβαια.
0: Κάποιοι προβάλλουν κάποιες ενστάσεις. Η παράκαμψη της Ελούντας σημαίνει απελευθερώνει την κίνηση μέσα.
1: Είναι ουσιαστικά ένας περιφερειακός δρόμος της Ελούντας.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Κάποιοι λοιπόν εκφράζουν κάποιες ενστάσεις ότι ενδεχομένως αποκόπτει κάποιες αγροτικές περιουσίες, ότι κάποια ξενοδοχεία δεν έχουν εύκολη πρόσβαση. Λογικά πράγματα είναι αυτά, δεν τα λέω αρνητικά. Αυτό όμως δεν είναι λόγος να κόψουμε το έργο σε εισαγωγικά, όχι εμείς, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το κόψουμε. Εμείς θα πούμε την άποψή μας.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι λόγος να σταθούμε αρνητικά στο έργο. Η βασική αρχή είναι ότι εξυπηρετεί συγκοινωνιακά, αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά, αν θέλετε, ακόμα την Ελούντα, γιατί απελευθερώνει την κίνηση από μέσα. Και αν υπάρχουν τεχνικές αστοχίες, ατέλειες ή μη προβλέψιμες επιπτώσεις, θα τους βάλουμε όρους.
1: Μάλιστα.
0: Ελάτε εδώ.
1: Ωραία.
0: Να δούμε ποιο χρειάζεται, μου λένε ένα κυκλικό κόμβος εκεί. Παιδιά, θα βάλουμε όρο. Ένα εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής κυκλικού κόμβου. Μπορεί γεωμετρικά να κατασκευαστεί, να δώσει πρόσβαση σε όλους όσους είναι γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Τέτοια θέματα ζητήσανε αναβολή. Και θα το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρία.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που απασχολεί μια τουριστική περιοχή και την ενδοχώρα, και δεν είναι άλλο από το λατομείο στην περιοχή του Μοχού. Έχουμε απαγορεύσει τη λέξη Δανειοθάλαμος, διότι δεν ανταποκρίνει.
0: Το άκουσα.
1: Την έχουμε απαγορεύσει αυτή τη λέξη, διότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Άλλο είναι τόνο και άλλο θάλο. Έτσι. Λοιπόν, για πείτε μου, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, εγώ σας είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω αυτοψία.
1: Ναι.
0: Έκανα.
1: Α, την κάνατε.
0: Θα κάνω όμως.
1: Μισό λεπτό. Γιατί ξανακάνετε. Μα μισό λεπτό, γιατί ξανακάνετε.
0: Γιατί πρέπει να πάω, θέλω να δω και άλλα στοιχεία. Αν έχει οπτική επαφή, θέλω να δω και άλλα στοιχεία. Δεν είναι ένα πράγμα.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν πήγατε στη θέση Φουσκές. Τη λέω καλά την περιοχή. Φουσκές.
0: Φουσκές.
1: Κάπως έτσι, ναι. Πήγατε.
0: Κάπως έτσι.
1: Και τι είδατε, τι διαπιστώσατε.
0: Είδα ότι είναι κοντά στο Χιτά,
1: ναι.
0: Είδα τη διαδρομή που θέλαμε να τη δούμε, που θα έχουν τα αυτοκίνητα,
1: ναι.
0: Να δούμε την ποιότητα του δρόμου, το μήκος, είναι στοιχεία που πρέπει να τα εξετάσουμε,
1: ναι.
0: Να δούμε το είδος του εδάφους, γιατί πήγαμε γενικό διευθυντή που είναι ειδικότητας γεωλόγος, επιστήμονες, πρέπει να το πω άλλη μια φορά, επιστήμονες υψηλού κύρους, με διδακτορικά, γι' αυτό έχει η περιφέρεια Κρήτης,
1: ναι.
0: Και ιδιαίτερα στο περιβάλλον που έχω την τύχη να προείσταμαι,
1: ναι.
0: Τους οποίους πρέπει να τους αντιμετωπίζω με το σεβασμό και το.
1: Μα τι λέτε, φυσικά. Και το όνομα αυτού.
0: Πήγαμε, λοιπόν,
1: και το όνομα αυτού.
0: Κρυσοτάκης Μαρίνος.
1: Εγγύης. Δηλαδή, ακριβώς. Επειδή λοιπόν, έχουμε προσωπική άποψη, είναι από τα στελέχη που κοσμούν τη δημόσια διοίκηση. Και τα στελέχη
0: αυτά. Το λέτε και εσείς.
1: Ο καθένας έχει διαγράψει την πορεία του και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο κύριος ο συγκεκριμένος, ο κύριος Μαρίνος Κριτσοτάκης, άφησε ένα πολύ καλό αποτύπωμα στην αποκεντρωμένη διοίκηση που υπήρχε. Έτσι. Και τώρα στην αιρετή περιφέρεια είναι, γνωρίζει.
0: Τιμή μου τον έχω συνεργάτη.
1: Βέβαια, αυτό.
0: Και μάλιστα πολύ στενό.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: αυτό που λέτε εγγύηση. Λοιπόν, Είδαμε αυτά που θέλαμε να δούμε, όχι όλα, γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία πρέπει να δούμε, να δούμε την έκταση ακριβώς

0: ναι. ζητάνε. Και θα γνωμοδοτήσουμε, φαντάζομαι, τέλος του Οκτώβρη,
1: ναι.
0: 23 νομίζω κάπου εκεί, θα μπει στη συνεδρίαση, θα είναι έτοιμο.
1: Προσέξτε τώρα, προσέξτε τώρα.
0: Ήρθε μια επιτροπή χθες,
1: ναι.
0: προχθές, μου ζήτησε να συζητήσει μαζί τους.
1: Ναι.
0: Με χαρά βέβαια, οι φορείς της περιοχής, όχι ο Δήμος. Ο Δήμος έχει εκφράσει την άποψη.
1: Το ξέρω.
0: Με τον οποίο έχουμε εξαιρετική συνεργασία.
1: Ναι.
0: Τους εξήγησα λοιπόν ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί για την γνωμοδότηση τη δική τους, του Δήμου, τη δική μας και ποιος αποφασίζει.
1: Ναι.
0: Να σας πω κύριε Αργυράκη ότι αυτή η ΜΠΕ
1: ναι.
0: δεν έχει έρθει αυτόνομη. Προσέξτε το. Έχει έρθει ως τροποποίηση της ΜΠΕ του αεροδρομίου.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τη βαρύτητα που δίνει το Υπουργείο, το κράτος, η κυβέρνηση, όποιος, η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Δεν πάει να πει, α, εδώ θα κάνω ένα λατομείο αυτόνομο, μοναχό του, να το εξετάσω με αυτούς τους όρους.
1: Λοιπόν,
0: ως ένα τμήμα
1: ακούστε
0: του αεροδρομίου.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή
0: παρακαλώ.
1: Θέλουμε και εμείς να δώσουμε βαρύτητα στην συζήτησή μας,
0: βεβαίως.
1: Θέλω να μου δώσετε το χρόνο, αν δεν έχετε αντίρρηση και αν δεν σας δημιουργώ πρόβλημα.
0: Να πάμε
1: σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο και μετά να επιστρέψουμε να το συζητήσουμε, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάποια δεδομένα έχουν αλλάξει. Σε λιγότερο από 2-3 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη. Είναι αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος. Συζητάμε για το λατομείο στην περιοχή Βουσκές της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Μοχού που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, την αντίδραση των πολιτών.

0: της περιοχής, την αντίδραση των φορέων, την αντίδραση επίσης των τουριστικών φορέων της, της πόλης και όχι μόνο. Λοιπόν, κύριε Ξυλούρη, με ακούτε.
1: Και του ΕΣΔΑΚ.
0: Και του ΕΣΔΑΚ. Τον ξέχασα τον ΕΣΔΑΚ. Προσέξτε τώρα.
1: Έστειλε αρνητικό, ναι.
0: Προσέξτε τώρα. Ο ΕΣΔΑΚ βάζει το αυτονόητο μπροστά και λέει πώς είναι δυνατόν σε ένα χώρο που το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθεί μια μονάδα αξιοποίησης και επεξεργασίας των απορριμμάτων, να έρχεται η πολιτεία να θεσμοθετεί, να οριοθετεί, να χωροθετεί αν θέλετε ένα λατομείο. Πώς είναι δυνατόν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο? Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν σε μία απόσταση 2 χιλιόμετρων, μα προσέξτε, 2 χιλιόμετρων, δηλαδή αυτό είναι φοβερό, από την περιοχή της Σταλίδας, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, εμείς δεν είμαστε περιβαλλοντολόγοι, εμείς δεν είμαστε τίποτα.
1: Σε τι γραμμή το έχω δει, έχω δει τα
0: εμείς, ακριβώς, εμείς λοιπόν προσπαθούμε με τη λογική να πούμε, μα τι γίνεται εδώ, εδώ πάμε στα χωριά πολλές φορές και στην πόλη του Ηρακλείου και λέμε όλες οι οχλούσες μονάδες πρέπει να είναι μία απόσταση από τα όρια του οικισμού. Πόσα, κύριε Ξυλούρη, πόσο ή κατά μέσο όρο?
1: Ανάλογα με τη, ανάλογα
0: ναι,
1: με τη
0: μία οχλούσα, μονάδα. Πείτε με ένα παράδειγμα. Κατά μέσο όρο, 1 χιλιόμετρο, 500 μέτρα, έτσι δεν είναι? Και πάμε,
1: χιλιόμετρο μπορεί να είναι.
0: Ναι, και πάμε να φτιάξουμε,
1: ναι, χιλιόμετρο μπορεί να είναι.
0: Πάμε να φτιάξουμε λατομείο στα 2 χιλιόμετρα. Δηλαδή αυτό είναι εγκληματικό. Δεν είναι? Τι λέτε?
1: Εγώ να σας πω, κύριε Αργυράκη,
0: ναι.
1: η διαδικασία για το λατομείο είναι μια άλλη διαδικασία που μπορεί να έρθει στην πορεία και αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα τη συζητήσουμε αν έρθει ποτέ.
0: Μα καλά, πέραν από την Επιτροπή τώρα. Πέραν από την Επιτροπή, εγώ
1: όχι,
0: θέλω να...
1: δεν μιλάω για την Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι το τελευταίο. Η κοινωνία, όταν λέω το συζητήσει η κοινωνία. Αυτό εννοώ. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Κύριε Αργυράκη, ακούστε. Ποιο είναι το ζήτημα το δικό μας ως περιφέρεια, ως επιτροπή? Εμείς θέλουμε να γνωμοδοτούμε και να στέκει η γνωμοδότηση στα πόδια της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρουμε ότι επειδή έχει βάλει το κράτος τροποποίηση της ΜΠΕ του αεροδρομίου, το έχει βάλει σαν τμήμα,
0: ναι,
1: προφανώς θέλει να το φτιάξει. Δείχνει ότι θέλει να το φτιάξει.
0: Μα δεν είπαμε να μην το φτιάξει, να το φτιάξει.
1: Είναι ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να μιλήσω καθαρά και μιλάω καθαρά. Δεν,
0: μα δεν έχω εγώ αντίρρηση.
1: Είναι ενδεχόμενο,
0: ναι,
1: το κράτος να έρθει παρά τις όποιες αντιδράσεις δικές μας, δικές σας, του Δήμου, το
0: ναι,
1: πόδιο,
0: ναι,
1: να πει,
0: ναι.
1: Το κάνω, θα πάμε σε ένα Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι
0: πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Και είδατε τι έγινε τώρα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Σήμερα,
0: πώς το λένε αυτό,
1: με την Παπούρα.
0: Με την Παπούρα.
1: Με την Παπούρα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι ότι φταίει η επιχειρηματολογία, δεν φταίει η επιχειρηματολογία. Το κράτος έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει εμείς να είμαστε για το συγκεκριμένο που μιλάω τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει. Μισό λεπτό. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι επειδή
1: το κράτος,
0: μα ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή το κράτος έχει το μαχαίρι και το πεπόνι ότι εμείς πρέπει να χαλαρώσουμε για να απολαύσουμε τον βιασμό. Δεν είναι έτσι.
1: Αυτό
0: πρέπει...
1: σας λέω, ναι. Ακριβώς αυτό είπα,
0: ναι.
1: Ακριβώς αυτό είπα, επειδή ξέρουμε, καταλαβαίνουμε μάλλον τι μπορεί να γίνει, γιατί το ξέρουμε, δεν το ξέρει κανένας,
0: ναι.
1: Πρέπει να είμαστε όσο πιο τεκμηριωμένοι γίνεται. Γι' αυτό με βλέπετε, σας λέω, θα πάω ξανά.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε την εισήγηση.
0: Ωραία.
1: Κυρίως να δούμε τα επιχειρήματα, τα κοινωνικά.
0: Ωραία.
1: Για μένα, ξέρετε ποιο είναι το βασικό.
0: Ποιο?
1: Κοινωνικές επιπτώσεις, αναπτυξιακές.
0: Πολύ ωραία.
1: Ή κοινωνιακές.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, και οι περιβαλλοντικές είναι οπωσδήποτε μέσα στο
0: προσέξτε
1: πρόβλημα.
0: Τώρα.
1: Αν δημιουργεί πρόβλημα.
0: Προσέξτε τώρα.
1: Ναι.
0: Ένας δημοσιογράφος που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Καμία σχέση. Αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενημερώνεται, καταγράφει και έχει άποψη. Το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Καστελίου, όταν ξεκίνησε να γίνεται, είχε κάποια στάνταρ. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην είχε. Αν δεν είχε, αυτοί που το έφτιαξαν ήταν ανόητοι. Το Καστέλι, λοιπόν, το αεροδρόμιο, η μελέτη του, έλεγε ότι θα πάρουμε υλικά αδρανή από εκεί, θα κάνουμε αυτό.

0: αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα διαχειριστούμε σωστά αυτό έτσι, το άλλο αλλιώς. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Στην πορεία του έργου, ενώ αρχικά δεν είχε προβλεφθεί, μετά από παρεμβάσεις που έγιναν από αυτήν εδώ την εκπομπή, και το λέω γιατί έχει τη σημασία του, γιατί μία γυναίκα ήταν αυτή που αντέδρασε και άλλαξε το σχεδιασμό που γινότανε, και με την παρέμβαση τη δική σας την προσωπική και της Επιτροπής και της Περιφέρειας στη συνέχεια, δρομολογήθηκε η κατασκευή της διπλής σύραγγας της Άγνου.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Ωραία.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, σωστά, από τις σύραγγες αυτές παίρνει αδρανή υλικά. Σωστό. Παίρνει αδρανή υλικά, τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει και να τα κάνει ό,τι θέλει στο καστέλι. Πριν από μία εβδομάδα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, βγήκε ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Δήμας και ανακοίνωσε ότι εδώ στον Καρτερό θα γίνει μία δίδυμη σύραγγα μήκους 486 μέτρων, οπότε να πάλι αδρανή υλικά που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την ολοκλήρωση του καστελίου. Τι χρειά έχει λοιπόν το λατομείο?
1: Δεν ταιριάζει αυτό.
0: Γιατί δεν ταιριάζει?
1: Γιατί η σύραγγα θα γίνει, ευτυχώς θα γίνει, γιατί το είχαμε βάλει ως όρο, η σύραγγα εδώ στο Κακόρος. Πάει πολύ πίσω το αεροδρόμιο, βιάζεται τώρα, αλλά καταλαβαίνω τη λογική σας και έτσι είναι. Πρέπει να πω όμως για τη δίδυμη σύραγγα να υπερακοντήσω σε αυτά που είπατε. Μόλις ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης από τη δική μας πρόταση και επίσκεψη σε συνεργασία με τους Δήμους,
0: ναι,
1: για να ξεκαθαριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Έστειλε αμέσως επιστολή. Το πήρε πάνω του και βλέπετε το αποτέλεσμα. Η αντίδραση για τη σύραγγα μιλάω.
0: Α, για το...
1: Μα είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Για το Τζίρο Καμάρα. Μα είναι πολλά τα λεφτά. Μα δεν προβλέπονται. Μα...
0: Ναι.
1: Και όμως. Στο τέλος τους πείσαμε γιατί έτσι έπρεπε να γίνει.
0: Σωστό.
1: Τους πείσαμε ενώ ως Περιφέρεια Κρήτης.
0: Ναι. Να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει στη
1: Να σας πω μόνο δύο λεπτά για, ναι, για το λατομείο που.
0: Πείτε μου, πείτε μου.
1: Η εταιρεία είχε ζητήσει δύο θέσεις για να παίρνει υλικά. Μια στον κούπο, κούπος νομίζω το λένε, αυτό που τελείωσε τώρα και σταμάτησε, και μια στον Ιππιδητό.
0: Ναι.
1: Στον Ιππιδητό είχαμε κάνει, κύριε Αργυράκη, αυτοψία.
0: Ναι.
1: Πάλι με τους γεωλόγους δικούς μας, τον κύριο Χρυσοτάκη.
0: Ναι.
1: Και είπαν οι άνθρωποι ότι εάν αρχίσει να εκμεταλλεύεται η περιοχή αυτή, παρά τότε συμφωνούσαν οι κάτοικοι. Δηλαδή αυτοί που το είχαν λέγανε εντάξει, να το δώσουμε. Υπάρχει κίνδυνο να χαθούν τα υπόγεια νερά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν το επιχείρημα ήταν, ναι, αιτία και σταμάτησε.
0: Πολύ ωραία. Περιμένετε, δηλαδή, να ακούσουμε τον ακροατή. Να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ τον ακροατή. Πού είναι ο ακροατής? Τον έχουμε τον ακροατή? Και πού, γιατί δεν μιλάει? Παρακαλώ. Έχουμε κάποιο πρόβλημα? Έπεσε η γραμμή. Εάν επιθυμεί να ξαναπέρει. Να ξαναπάρει τηλέφωνο, να τον ακούσουμε, διότι πάντα θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Σας είπα λοιπόν ότι, ναι, είχαν ζητήσει δύο θέσεις. Εμείς δεν συμφωνήσαμε. Επιστημονικά τεκμηριωμένο, τα,
0: ναι,
1: παιδιά είπαν ότι είχε,
0: ναι,
1: τόσο κίνδυνος. Το δέχτηκε το Υπουργείο και έδωσε μόνο μία. Τώρα ήρθε μια δεύτερη θέση σε ένα άλλο σημείο. Δεν την διάλεξαμε εμείς, δεν την διάλεξε. Την πρότεινε η εταιρεία.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το εξετάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό κάνουμε.
0: Πότε θα έχουμε την οριστική απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης?
1: Η επόμενη συνεδρίαση είναι την άλλη εβδομάδα που δεν προλαβαίνει. Τέλος 23 του Οκτώβρη, λογικά,
0: ναι,
1: σχεδιάζουμε την επόμενη συνεδρίαση. Γιατί προσπαθούμε να βρούμε τις ημερομηνίες, να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε κάνει τις αυτοψίες μας, να έχουμε τις εισηγήσεις.
0: Ναι.
1: Να είμαστε. Άρα 23 του Οκτώβρη, λογικά,
0: λοιπόν,
1: θα είναι μέσα στα θέματα της συνεδρίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ενημέρωση που μου δίνετε.
0: Ναι, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, γιατί θεωρούμε ότι κάποια πράγματα που πρέπει να τα φυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Η πολιτεία έχει την τάση να βάζει τα χεράκια της και να βγάζει τα ματάκια της. Και αυτό θα συμβεί εάν στην περιοχή, δηλαδή φανταστείτε τώρα εσείς Ανογιανός Γαρ, να σας καλέσει, να πούμε, στη σταλίδα ένας άνθρωπος να σας φιλοξενήσει στο ξενοδοχείο του και ξαφνικά το βράδυ εκεί που θα κοιμάστε ή το πρωί ή το μεσημέρι να ακούτε κρίξ.

0: θα νομίζετε ότι κάτι γίνεται στην περιοχή, ότι κάτι γίνεται, κανένας πόλεμος κηρύχθηκε. Είναι λογικό. Όταν πηγαίνει σε μια περιοχή που είναι τουριστική και θεωρείς δεδομένο ότι κάποια στάνταρ υπάρχουν και ότι δεν υπάρχουν οχλούσες μονάδες, ξαφνικά να πετάγεσαι από το κρεβάτι σου από τις εκρήξεις των φουρνέλων. Έτσι δεν είναι?
1: Το παράδειγμα πάντως για Ανογιανό.
0: Καλά αυτό.
1: Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Αυτό κρατήσατε τώρα εσείς. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου σας
1: πω μια κουβέντα, κύριε Αργυράκη, να πω. Σήμερα,
0: ναι,
1: τώρα στις 12 η ώρα, έρχεται, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης,
0: ναι,
1: το καινούριο κτίριο,
0: ναι,
1: και έχει κανονίσει ο Περιφερειάρχης να γίνει ένας αγιασμός για το καινούριο κτίριο.
0: Κόσμημα.
1: Το κόσμημα.
0: Κόσμημα
1: για την περιοχή.
0: Κόσμημα.
1: Και θα είναι, φαντάζομαι θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος εδώ.
0: Ναι.
1: Γίνεται μια προσπάθεια από τον Περιφερειάρχη να πάμε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Αυτό έχει γίνει τώρα. Να μειωθούν τα ενίκια που πληρώνει η περιφέρεια και
0: πολύ σημαντικό.
1: Και σε ένα σύγχρονο κτίριο,
0: ναι,
1: που είναι πραγματικά βιοκλιματικό, δηλαδή είναι εξαιρετική.
0: Επειδή το επισκέφθηκα πρόσφατα και έχω άποψη, είναι ένα πάρα πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί στην περιφέρεια. Είναι ένα κόσμημα πράγματι και αλήθεια, βέβαια αλήθεια, πρέπει να το προφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού για τις επόμενες γενιές, έτσι δεν είναι, που θα συνεχίσουν.
1: Και συνεχίζει, από όσο ξέρω, την προσπάθεια ο Περιφερειάρχης να κατασκευαστούν και άλλα κτίρια ή να αγοραστούν ενδεχομένως, πάντως να διαμορφωθούν για τις ανάγκες της περιφέρειας, ώστε να μην χρειάζεται η περιφέρεια να νοικιάζει κτίρια οπουδήποτε αλλού στην πόλη ή στο νομό. Ή στην Κρήτη συνολικά. Εγώ μιλάω για το Ηράκλειο τώρα εδώ. Για το
0: πολύ Ηράκλειο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου.
1: Πολύ.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα πολλά θέματα να δούμε. Να προλάβουμε να ακούσουμε και τι έγινε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από λίγο στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας, ο κύριος Βασίλης Γκεγκέρογλου, ο οποίος μάλιστα έκανε και μία αναφορά στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το λόφο Παπούρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Δήμος περιμένει την καθαρογραμμένη απόφαση προκειμένου να εξετάσει τα επόμενα βήματα. Και ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας. Τα επόμενα βήματα είναι να προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να διεκδικήσει, την δικαίωσή του. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής από πολίτες. Αλλά είπαμε θα περιμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τη συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας, ο κύριος Βασίλης Γκεγκέρογλου. Γιατί την Κυριακή συμπληρώνονται 5 χρόνια ακριβώς από τον σεισμό που άφησε μεγάλες ζημιές στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, μάλλον στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Καντάτσιο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμό Πληκτών η Ελπίδα, για να μας πει 2 λόγια για αυτά που υπόθηκαν στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Κύριε Καντάτσιο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Ολοκληρώνεται, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συνέντευξη τύπου, κοινή συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Και εκθέσαμε τα προβλήματα που είναι γνωστά και βοηθάτε κι εσείς συνέχεια στο να τα αναδεικνύουμε. Και είπαμε για τις επόμενες κινήσεις που έπονται. Δυστυχώς, παραμονές της μαύρης αυτής χρονικής επαιτίου του σεισμού του 2021 ήρθαν και 2 νέα καρφιά, 2 νέα τραύματα στο πληγωμένο σώμα του Δήμου Μινώα Παιδιάδος. Είναι η άρνηση αυτής της απόφασης για την Παμπούρα, μια αποδοχή που είναι σωστή, και δεύτερον η απένταξη 14 κοινοτήτων από χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, που δεν νοείται σε μια σεισμόπληκτη περιοχή να μην παρέχονται αυτά τα εργαλεία.
0: Απέναντίας θα έπρεπε να ενισχυθούν αυτές οι περιοχές για να έχουν τη δυνατότητα μέσα από αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία να μπορέσουν οι άνθρωποι να γυρίσουν σελίδα.
1: Πολύ σωστά το λέτε και είναι αυτονόητο, αυτά θα τα περιμέναμε να τρέχουν, να μας κυνηγούν και όχι να παρακαλούμε και να ζητιανεύουμε στο να δοθούν αυτά τα βοηθητικά μέσα που έχουν δοθεί σε άλλες περιοχές και φαίνεται ότι έχουν λειτουργήσει θετικά. Δεν μηδενίζουμε ποτέ πράγματα, απλώς απαιτούμε και για μας τα ίδια που γίνονται σε άλλες περιοχές. Το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρη δυστυχώς έχει αδικηθεί σε πολλά θέματα, είτε αφορά την στεγαστική συνδρομή που σε άλλες περιοχές δίδεται 100% για να φτιαχτούν σπίτια από άλλες καταστροφές, ενώ σε εμάς δόθηκε μόνο 80%. Όσον αφορά το θέμα των πληστηριασμών, το ίδιο. Όσον αφορά τις κατεδαφίσεις, έχουμε 400 κτίρια που ακόμα στέκουν πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Ναι.
1: Τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ναι.
1: Δεν νοείται να είμαστε 5 χρόνια μετά το σεισμό και να έχουμε 700 μαθητές σε κοντέινερ.
0: Πόσους μαθητές, μισό λεπτό,
1: 700 μαθητές.
0: Σε κοντέινερ.
1: Και ένα γυμνάσιο. Σε κοντέινερ. Μαθητές που κοιμούνται το βράδυ σε κοντέινερ και ξυπνούν και βγάζουν το σχολικό του βίο σε κοντέινερ. Μαθητές που ήταν Τετάρτη Δημοτικού όταν έγινε ο σεισμός, τέλειωσαν το δημοτικό σε κοντέινερ, τέλειωσαν το γυμνάσιο σε κοντέινερ και το λέω και το ξαναλέω. Αν υπήρχαν και στο Λύκειο κοντέινερ, θα μπαίναν και στο Λύκειο. Μιλάμε για ένα ορίζοντα αποκατάστασης με τους ρυθμούς που θέλει να πάει το Υπουργείο τουλάχιστον 20 χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να σέρνεται στο Διοικητικές. Εμείς ως σύλλογος, όσον αφορά 2-3 θέματα, θα προσφύγουμε στην εισαγγελία. Όσον αφορά τις κατεδαφίσεις, είναι ένα βασικό θέμα και το ανακοινώσαμε και σήμερα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το θέμα της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν 400 κτίρια χαρακτηρισμένα από την πολιτεία κόκκινα που πρέπει να κατεδαφθούν και ακόμα να ψάχνουμε να βρούμε πώς θα χρηματοδοτηθούν, από ποιον θα χρηματοδοτηθούν και όλα αυτά. Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αυτό σημαίνει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ότι γρήγορα γίνονται οι διαδικασίες, άμεσα φροντίζει το κράτος για την ασφάλεια των πολιτών και για την ποιότητα ζωής. Συνταγματικό δικαίωμα είναι. Μέσα από το Σύνταγμα υπάρχουν άρθρα που φροντίζουν και σωστά το έβαλαν και τα τοποθέτησαν μέσα στο Σύνταγμα. Και εμείς αυτή τη στιγμή δεν τα βιώνουμε.
0: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Πόσοι άνθρωποι μένουν μέσα στα κοντέινερ?
1: Περίπου 500 άνθρωποι σε 170 κοντέινερ σε 7 οικισμούς του Δήμου. Επίσης θα ζητήσουμε την συνδρομή του Περιφερειακού Συμβουλίου,
0: ναι,
1: σε διάφορα θέματα, την ομόφωνη όπως έγινε τότε με το εξοικονομώ και προχώρησαν τα πράγματα και έτρεξαν οι διαδικασίες. Θα ζητήσουμε, ναι, την ομόφωνη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου για το 100% της στεγαστικής συνδρομής, για την απλοποίηση των διαδικασιών και επιτέλους να μπει ένα τέλος σε αυτό το βραχνά που λέγεται καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Μια πληγωμένη περιοχή που κάνει προσπάθειες να γυρίσει σελίδα και βρίσκει μπροστά της τη γραφειοκρατία και την ανικανότητα της πολιτείας να δώσει προτεραιότητες σε κάποια απλά και αυτονόητα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καντάτση, για αυτά που μας είπατε. Είναι πολύ σημαντικό επιτέλους η περιοχή δική σας να έρθει στο επίκεντρο προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξαναβρούν το βηματισμό τους, να μπορέσουν να επιστρέψουν σπίτια τους. Δεν πάει άλλο. 5 χρόνια μετά δεν πάει άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. 5 ολόκληρα χρόνια. 5 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από την ημέρα που χτύπησε ο Εγκέλαδος την περιοχή του Αρκαλοχωρίου και άλλα χωριά στην ευρύτερη περιοχή. Περίμεναν οι άνθρωποι ότι κάτι θα γίνει, ότι όλα αυτά τα βαρύγδουπα που είχαν ακουστεί από τους βουλευτές που πηγαίνουν ερχόταν με ελικόπτερα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο στην περιοχή. Θυμόμαστε μάλιστα και τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος έκανε βαρύγδουπες ανακοινώσεις ότι θα ξαναφτιάξουμε από την αρχή το νέο Αρκαλοχώρι, ότι θα δοθούν προτεραιότητες, ότι θα δοθούν κονδύλια. Οι άνθρωποι ακόμα μέσα στα κοντέινερς είναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και απορούμε γιατί. Από τη μια μεριά οι άνθρωποι που περιμένουν να πάρουν το πράσινο φως για να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια τους. Από την άλλη οι δημόσιες υποδομές που δεν έχουν αποκατασταθεί, ακούσατε τι είπε ο κύριος Καντάτσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα», ότι περίπου 700 τόσα παιδιά εξακολουθούν να κάνουν μάθημα μέσα στα κοντέινερς. Δηλαδή δεν πάει άλλο. Τα παιδιά που πήγαν στην πρώτη τάξη του δημοτικού τότε, σήμερα έχουν πάει στο γυμνάσιο και ακόμα η πολιτεία δεν έχει προχωρήσει για να φτιάξει το αυτονόητο, αυτές τις υποδομές. 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021. Να πω όμως, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, ότι παρόντες στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε ήταν οι βουλευτές Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μάξιμος Ενετάκης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Μανώλης Συντιχάκης και άλλοι εκπρόσωποι άλλων βουλευτών, επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συρηγονάκης και αντιδήμαρχοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Άνθρωποι οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούν με τον καλύτερο τρόπο να βοηθήσουν τους πάσχοντες, να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχασαν ό,τι είχαν και δεν είχαν στην περιουσία τους. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην περιοχή. Μου στέλνουν μηνύματα ακροατές, μου τα έστειλαν και χθες, ότι δεν έχουν πάει τα βιβλία σε όλα τα σχολεία. Χθες ακροατής μου έλεγε ότι δεν έχουν πάει τα βιβλία στο πρώτο ΕΠΑΛ, στο επαγγελματικό λύκειο δηλαδή. Αν δεν κάνω λάθος, στο επαγγελματικό λύκειο πρέπει να είναι διευθυντής ο κύριος Δημήτρης Αγαπάκης. Είναι ο πρώην αντιδήμαρχος Ηρακλείου, παλιός συνδικαλιστής. Θα παρακαλέσω, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, προκειμένου να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, γιατί ξέρετε πάντα μας αρέσει να ακούμε και την άλλη άποψη, να ακούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνεστε σωστά από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο του ρεπορτάζ. Έχουμε τον κύριο μεγάλη επιτυχία. Κύριε Αγαπάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καιρό είχαμε να τα πούμε, καιρό είχαμε να τα πούμε.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πληροφορηθήκαμε ότι είστε τώρα διευθυντής στο πρώτο ΕΠΑΛ, σωστά?
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: σωστά, σωστά.
0: Έχουν επικοινωνήσει, όχι σήμερα, χθες και προχθές, γονείς και μας λένε ότι τα παιδιά τους δεν έχουν πάρει ακόμα τα βιβλία στο σχολείο. Είναι έτσι?
2: Όσον αφορά το χθες και προχθές, είναι έτσι. Όσο αφορά το σήμερα, θα έλεγα ότι έχει αλλάξει.
0: Όχι, σήμερα δεν είχαμε. Σήμερα, χθες και προχθές μας πήραν.
2: Ναι, ωραία, ωραία. Τα βιβλία λοιπόν έχουν έρθει.
0: Α.
2: Υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση, όχι βέβαια σε όλα τα βιβλία.
0: Ναι.
2: Τα βιβλία που είχαν να κάνουν με τους τομείς.
0: Ναι.
2: Όμως τα βιβλία έχουν έρθει. Αυτά που ακόμα είναι καθοδόν και περιμένουμε από Δευτέρα Τρίτη να έρθουν, ναι, είναι κάποια λίγα βιβλία,
0: ναι,
2: των ειδικοτήτων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για ένα ποσοστό, για να καταλαβαίνουν,
0: ναι,
2: οι ακροατές μας,
0: ναι,
2: ένα ποσοστό της τάξης του 10% θα έλεγα. Ότι περιμένουμε από Δευτέρα να έρθει και αυτό. Και έχουμε κλείσει με το θέμα των,
0: ναι,
2: βιβλίων.
0: Ναι. Μας κάνει εντύπωση όμως, γιατί 14 μέρες μετά.
2: Να σας πω, κύριε, να σας πω.
0: Μα κάνει εντύπωση, δηλαδή. Ναι, το, 13 μέρες τώρα, τι κάνετε στο σχολείο, αφού, ναι, δεν είχαν οι μαθητές, για, βιβλία, δεν είχαν τίποτα.
2: Όχι, όχι. Βιβλία, τι, είχαν. Βιβλία, με αυτό σας λέω. Το 80% των παιδιών είχαν πάρει βιβλία με το που ήρθαν στο σχολείο. Υπήρχε ένα μικρό ποσοστό βιβλίων που δεν είχε φτάσει.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Τα παιδιά. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και γιατί δεν είχε φτάσει?
0: Γιατί για μας κάνει εντύπωση, δηλαδή, πώς γίνεται,
2: ναι,
0: αυτό?
2: Ναι,
0: δεν γίνεται κατά μέτρη των μαθητών. Έχω 50
2: βεβαίως,
0: μαθητές,
2: βεβαίως,
0: αλλά θέλω 50 βιβλία.
2: Αυτή η καταμέτρηση που λέτε,
0: ναι,
2: είναι πολύ σωστά, σκέφτεστε. Λογικά, αυτό λέει η λογική.
0: Βέβαια.
2: Καλά. Ναι. Δεν ξέρουν πόσοι μαθητές έχουν στα σχολεία,
0: ναι,
2: να έρθουν και τα βιβλία
0: πάνω,
2: να τα πάρουν τα παιδιά. Ωραία. Τι συμβαίνει λοιπόν? Πρόσφατα, προχθές, πριν 3 μέρες, ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία. Τι εννοώ? Πολλά παιδιά που εγγράφονται για τον ΑΒ λόγο, θέλουν να αλλάξουν σχολείο,
0: ναι,
2: έχουμε μετακινήσεις, και αυτό το ποσοστό είναι μικρό. Δηλαδή δεν μιλάμε για 2-3 παιδιά, μιλάμε για αρκετά παιδιά τα οποία φεύγουν από ένα σχολείο,
0: ναι,
2: πάνε σε ένα άλλο. Άρα υπάρχει μια αλλαγή, θα έλεγα, στο μαθητικό δυναμικό που προκαλεί αυτό το πρόβλημα. Το προκαλεί.
0: Ναι. Κατάλαβα.
2: Αλλά
0: κατάλαβα.
2: Σε κάθε περίπτωση, σε,
0: ναι,
2: κάθε περίπτωση, τα βιβλία υπάρχουν. Θεωρώ ότι το ζήτημα τώρα μπαίνει να μπορέσουμε όλοι μας, γονείς, μαθητές,
0: ναι,
2: να μπουν τα παιδιά στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν τα βιβλία.
0: Το αυτό, πιο σημαντικό
2: αυτό
0: είναι αυτό.
2: Αυτό είναι τώρα το ζήτημά μας.
0: Σωστό.
2: Αυτό.
0: Σωστό, και είναι στο χέρι σας, νομίζω, και εσείς το κάνετε χέρι, πολύ καλά. Αλλά περιμένετε να ακούσουμε ένα ακροατή που ζήτησε να παρέμβει.
2: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ, βεβαίως, καλή σας μέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
3: Εγώ ήθελα να πω, διατηρώ ένα κηλικείο σε ένα σχολείο από το 2009,
0: ναι,
3: και από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν θέλω να το, και από την τωρινή κυβέρνηση, τα σχολεία έρχονται, τα βιβλία έρχονται στο σχολείο τέλος της περσινής περίοδου. Δηλαδή τα βιβλία είχαν έρθει από το καλοκαίρι για το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
3: Και ήθελα να πω, αυτή η καταστροφολογία, αυτή η

0: Παρακαλώ.
1: Και προηγούμενη κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή.
0: Μα είναι θέμα κυβέρνηση η λειτουργία, είναι θέμα. Ναι, μα δεν μας αφορά εμάς η κυβέρνηση.
1: Δεν μπορεί να νομίζετε ότι ναι, όχι.
0: Εμάς μας αφορά η ουσία.
1: Ειλικρινά.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Εμείς δεν έχουμε διάθεση να πολιτικοποιούμε τα πάντα. Εμένα μας ενδιαφέρει να είμαστε πρακτικοί άνθρωποι και να είμαστε επί της ουσίας. Κύριε...
2: Επί της ουσίας και επί της πρακτικότητας.
0: Έτσι.
2: Την υπογράφω 100%.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και χαρήκαμε που μετά από τόσο διάστημα μας δόθηκε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ, και εγώ. Καλή
0: την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Κλείσαμε και αυτό το θέμα, ενημερωθήκαμε επισήμως και με τον καλύτερο τρόπο για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τα βιβλία. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε άλλα θέματα, δεν προλαβαίνουμε να πάμε στα αγροτικά. Μου στέλνουν μηνύματα σε σχέση με τα κηλικεία, το είπαμε και χθες. Και μάλιστα χθες είπαμε ότι ένα κηλικείο στο Ρέθυμνο γίνεται μία τεράστια ουρά από τους μαθητές που προσπαθούν να πάρουν ένα μπουκάλι νερό να δροσιστούν. Κλείσανε, σε παρακαλώ, θέλω να κανονίσουμε τη Δευτέρα να μιλήσουμε με την Κοσμήτωρα, να μιλήσουμε με κάποιον, ρε παιδί μου, στο Πανεπιστήμιο, να μας πει γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί από τα 3 κηλικεία που υπήρχαν στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου φτάσαμε στο 1, αυτό που είναι λέει στη βόρεια πλευρά του Πανεπιστημίου. Έχουν οι φοιτητές στη διάθεσή τους 15 λεπτά για να κάνουν διάλειμμα και 15 λεπτά δεν προλαβαίνουν να τελειώσει η ουρά που σχηματίζεται στο περίπτερο, στο κηλικείο όπως το λένε, για να πάρουν το νερό. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο, προσφέρεται για εξορμήσεις. Είπαμε ότι οι μετεωρολόγοι βλέπουν βροχοπτώσεις την Κυριακή το απόγευμα, μένει να το δούμε. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας, γεια σας.
3: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Τίτλοι ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανεφικτή θεωρείται πλέον η πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων μέσα στον Οκτώβριο, καθώς τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ συνεχίζονται και η αυριανή προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει με πολλές εκκρεμότητες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των μελετητών γεωπόνων και γεωτεχνικών Νίκο Κουτεντάκη, ο στόχος για τις πληρωμές μεταφέρεται πλέον για το Δεκέμβριο. Παράλληλα, έντονες είναι οι πιέσεις για παράταση της προθεσμίας, ενώ επιπλέον προσκόμματα προκαλεί υποχρεωτική σύνδεση των δηλώσεων με το κτηματολόγιο. Σοβαρά προβλήματα στους αμπελουργούς του Ηρακλείου προκάλεσαν οι τελευταίες βροχοπτώσεις, με σημαντικές ποσότητες σταφυλιών να κινδυνεύουν να καταστραφούν ή να υποβαθμιστούν ποιοτικά. Οι αμπελουργοί ζητούν την άμεση κινητοποίηση του ΕΛΓΑ και την πληρωμή της αποζημίωσης των πληγέντων. Στη διάσωση 42 μεταναστών προχώρησε τη νύχτα σκάφος της Frontex νότια της Γάβδου, χωρίς διαθέσιμους χώρους φιλοξενίας, παραμένει η Ιεράπετρα. Νέα δεδομένα αντιμετωπίζουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω των απαλωτριώσεων για τη νέα χάραξη του βορείου οδικού άξονα Κρήτης. Οι αποζημιώσεις και αλλαγές στα τοπογραφικά αποτελούν βασικά σημεία προβληματισμού. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πλάκα στην Αθήνα, στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας με την οδό

0: κράτους απέναντι από τους θύλους του Ολυμπίου Διός. Ως αποτέλεσμα, εγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες σε διπλανό κτίριο, τις οποίες απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες που κλήθηκαν στο σημείο. Κατ' επίγουσα συνάντηση θα έχουν οι επικεφαλείς των επιτελείων Εθνικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, προκειμένου να εξετάσουν τρόπους στήριξης του Ριάντ στο πλαίσιο της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας τους μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλώς σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Σε παγκόσμιο, θα έλεγα, επίπεδο, ψηλά στην ειδησιογραφία της ημέρας, όχι τόσο το δείπνο μεταξύ Τραμπ και Σι, του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου Προέδρου, όσο το παρασκήνιο του δείπνου αυτού. Το δείπνο που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο και συγκέντρωσε ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας

μιας τεχνολογικής και χρηματοοικονομικής ισχύος σε μια στιγμή που η κούρσα Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα chips και την τεχνολογική υπεροχή αποκτά στρατηγικές διαστάσεις. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters για τις επαφές των δύο ηγετών, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφάλισαν παράταση της εμπορικής εκεχηρίας με την Κίνα, αλλά μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως αναμενόταν, ο Κινέζος Πρόεδρος έθεσε στον Τραμπ το ζήτημα της Ταϊβάν, λέγοντας, σύμφωνα με το επίσημο κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων, ότι η Κίνα ελπίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες να χειριστούν το ζήτημα της Ταϊβάν με σύνεση. Ο Σι, ο Κινέζος Πρόεδρος, αναφέρθηκε επίσης για ακόμη μία φορά στην παγίδα του Θουκυδίδη, μια ακαδημαϊκή θεωρία σύμφωνα με την οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ μιας ανερχόμενης δύναμης και μιας εδρεωμένης δύναμης τίνει να οδηγεί σε πόλεμο. Παρότι ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε ότι ο κίνδυνος μπορεί να ξεπεραστεί, η αναφορά του υπογράμμισε το γεγονός ότι οι ανησυχίες για μια πιθανή στρατιωτική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας εξακολουθούν να σκιάζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του κόσμου.

Τώρα στις διεθνείς προκλήσεις, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα μας είναι γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός, επισημένοντας τις στρατηγικές της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Περσικό κόλπο. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, οι συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δίκαιο της θάλασσας και την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Όπως είπε, οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί αποτελούν κρίσιμες υποδομές για το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει οικοδομήσει μια βαθιά στρατηγική σχέση με το Τελ Αβίβ, διατηρώντας ταυτόχρονα στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Όπως είπε, αυτή η δυνατότητα διατήρησης σχέσεων και με τις δύο πλευρές αποτελεί πλεονέκτημα για την Αθήνα και της επιτρέπει να συμμετέχει σε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά βεβαίως στα ελληνοτουρκικά, επισημένοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα μας ακολουθεί μια συστηματική πολιτική προσέγγισης με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας εύθραυστες και επιβεβαρημένες από το ιστορικό τους βάρος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια κοινή αντίληψη σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας», είπε, «είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι». Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Πρωθυπουργού.

0: Λοιπόν, πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία σήμερα, σε επίπεδο χώρας, ενδεχομένως και όχι μόνο, ήταν αυτή η ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε στις 7.30 περίπου το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση ενός παλιού διόροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Γεώργιος Γεννηματάς. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια και βεβαίως σταθμευμένα αυτοκίνητα. Η έκρηξη πιθανόν οφείλεται σε φιάλη υγραερίου, μια έκρηξη η οποία προκάλεσε εκοφαντικό θόρυβο που στην κυριολεξία σήκωσε στο πόδι όλο το κέντρο της Αθήνας. Είχαμε ζημιές ακόμα και σε απέναντι κτίρια από αυτό που κατέρευσε, ενώ και άλλα έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Εγώ έχω, βλέποντας τα βίντεο και τις εικόνες από την περιοχή, πραγματικά είναι θαύμα ότι δεν είχαμε νεκρό ή νεκρούς από αυτή την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Λοιπόν, να πάμε τώρα σιγά σιγά και στα υπόλοιπα, να πάμε στα της δημόσιας ζωής. Η δημόσια ζωή του τόπου μας, που έχω την αίσθηση ότι έχει τα μαύρα της τα χαλιά και ο πολίτης ψάχνει να βρει πώς μπορεί να εκφραστεί, ίσως όχι απαραίτητα μέσα από τα κόμματα, και το εξηγώ αυτό. Δηλαδή, από τη μια νιώθει ότι δεν ακούγεται, ότι δηλαδή λέει ότι πραγματικά δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα κτλ. Και του απαντάνε ότι όλα είναι μια χαρά, ότι όλα είναι ζάχαρη, ότι ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, ότι αυτός φταίει που σκέφτεται έτσι, γιατί είναι μίζερος και τα βλέπει όλα μαύρα. Και από την άλλη ακούμε από κόμματα διάφορα διλήμματα. Διλήμματα του τύπου Μητσοτάκης ή χάος, διλήμματα του τύπου εμείς οι κανείς, όπως είπε προχθές ο Αλέξης Τσίπρας, και εσχάτως αυτό που είπε η κυρία Μαρία Καριστιανού, ότι αν δεν μπει το κόμμα της στη Βουλή θα φύγει από τη χώρα. Όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που βιώνουμε, και έτσι θα πάνε και οι επόμενοι μήνες ενδεχομένως, με θέματα της καθημερινότητας να κυριαρχούν. Και όταν λέω καθημερινότητα, ήταν που ήταν δύσκολη η καθημερινότητα, έχουμε και τα θέματα τώρα της ανόδου των καυσίμων, της επιπλέον ακρίβειας από αυτή που βιώνει ο πολίτης στην Ελλάδα. Το θέμα των τεμπών, της τραγωδίας των τεμπών με τους 57 νεκρούς, είναι ένα θέμα το οποίο συχνά πυκνά έρχεται στην επικαιρότητα για πολλούς και διάφορους λόγους, και γιατί έχουμε ακούσει τα πάντα σε επίπεδο δηλώσεων από κυβερνητικά στελέχη και υπουργούς αυτά τα 3,5, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια που είχαμε αυτή την τραγωδία. Και από την άλλη έχουμε βεβαίως και το δικαστήριο, τη δίκη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα συνεχιστεί μάλιστα την επόμενη Δευτέρα, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Τώρα, το αίτημα να κληθεί ως μάρτυρας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στη δίκη για την τραγωδία των τεμπών έχει κατατεθεί επίσημα από συγγενείς θυμάτων, αλλά η τελική απόφαση για την έγκρισή του εκκρεμεί από το δικαστήριο. Συγγενείς των θυμάτων, όπως η οικογένεια του μηχανοδηγού και της οικογένειας Ναλμπάντη, κατέθεσαν γραπτό αίτημα προς την έδρα. Για ποιο λόγο τώρα, καλείται ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης? Το αίτημα των συγγενών βασίζεται σε παλαιότερη τηλεοπτική δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Και όταν λέω παλαιότερη, μιλάω για τον Μάρτιο του 2023, δηλαδή λίγες μέρες μετά την πρωτοφανή τραγωδία. Λίγες μέρες μετά το δυστύχημα. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν προσκεκλημένος σε μία εκπομπή τηλεοπτική, πολιτική. Έκανε αναφορά στον τότε Υπουργό Μεταφορών, τον Κώστα Καραμανλή. Τον είχε ρωτήσει ο δημοσιογράφος κάτι συγκεκριμένο και έδωσε αυτή την ατάκα που είμαι σίγουρη ότι την θυμάστε. Να την ξαναθυμηθούμε, Αντώνη.
1: Εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα, υποθέτω αυτός πολύ περισσότερο, αν ξαναβλέπει τι έλεγε μέσα στη Βουλή σε επίσημη ερώτηση. Αν ήσασταν στη θέση του εσείς, τι θα λέγατε τώρα? Ότι απαντήσατε καλά.
2: Να σου πω όμως κάτι, κύριε Στουμπούμ. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα.
1: Βεβαίως. Και να πεις παίρνω αυτά τα μέτρα. Επίκειται αυτό.
2: Σα λέω ένα μικρό αντίλογο. Είναι πιθανόν ο Υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανόν, ότι αν εγώ ως Υπουργός Μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα, άλλο δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα.
0: Αυτή η δήλωση, θα μου πείτε, σε ποια χώρα δεν θα προκαλούσε εισαγγελική παρέμβαση? Στη δική μας δεν προκάλεσε. Οι οικογένειες και οι συνήγοροί τους ζητούν την εξέταση του κυρίου Γεωργιάδη ως μάρτυρα, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι γνώριζαν για την επικινδυνότητα του σιδηροδρομικού δικτύου και επέλεγαν να μην την κοινοποιήσουν για επικοινωνιακούς ή εισπρακτικούς λόγους. Παράλληλα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, συγγενείς έχουν ζητήσει να κληθεί ως μάρτυρας και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος, όπως θα θυμάστε, είχε διατελέσει και πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τα Τέμπη, εκείνης της εξεταστικής για την οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής, και βεβαίως ο κύριος Μαρκόπουλος υπουργοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες.

Πριν από λίγες μέρες, ευρωβουλευτές της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων έκαναν μια τριήμερη διερευνητική επίσκεψη στην Αθήνα και τη Λάρισα σε συνέχεια ανησυχιών που εκφράστηκαν σε αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τι άλλο τις μακροχρόνιες ελλείψεις στην ασφάλεια, τις υποδομές και τη λογοδοσία για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων στη χώρα μας. Ο Γιάννης Μανιάτης, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Επιτροπής, δήλωσε ότι 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, τα βασικά συστήματα ασφάλειας και επικοινωνίας του σιδηροδρόμου εξακολουθούν να μην βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία στο σύνολο του δικτύου. Στις συναντήσεις που έγιναν αναδείχθηκαν οι δύο διαστάσεις της διπλής τραγωδίας. Η πρώτη αφορά στις τρομακτικές ελλείψεις στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας που δεν απέτρεψαν τη μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων και την απώλεια 57 ανθρώπων. Η δεύτερη, την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος αμέσως μετά τη σύγκρουση με τον μπάζωμα και τη μεταφορά υλικού που περιείχε ανθρώπινα οστά χωρίς δικαστική εξουσιοδότηση. Και το κερασάκι στην τούρτα βεβαίως, όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έργων, όπως η εγκατάσταση του συστήματος ETCS, το σύστημα ασφαλείας αυτό, στο πλαίσιο της περιβόητης σύμβασης 717, το σύστημα δεν βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία περίπου 12 χρόνια μετά.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια.

0: χρόνια η νούμερο ένα δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Η Aegean ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Λοιπόν, θα ευχηθώ αμέσως καλό μεσημέρι στην κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Πώς είστε, κυρία Καλαποθαράκου?
1: Καλή σας μέρα και από μένα. Καλά, προσπαθούμε πολύ. Πολλά ανοιχτά μέτωπα, οι καταναλωτές.
0: Πολλά, πολλά. Και έχουμε και αυτό το ράλι της ακρίβειας στα καύσιμα, που στα θα καύσιμα συμπαρασύρει έτσι μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, σε μια ήδη δύσκολη περίοδο για τους καταναλωτές. Θα τα πούμε για τα καύσιμα και αυτά που ανακοινώθηκαν χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το χρονοδιάγραμμα, γιατί ουσιαστικά μέτρα δεν έχουμε ακόμα. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε με αυτό το νέο πλαίσιο. Το χαρακτηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κυρία Καλαποθαράκου. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι, κάποιες προϋποθέσεις που πραγματικά μας ξενίζουν και δεν ξέρω και πόσους δανειολήπτες αφορά όλο αυτό που ανακοινώθηκε.
1: Εμείς που το επεξεργαστήκαμε και έχουμε οδηγίες για τους καταναλωτές, αυτό το νέο μέτρο, η επέκταση του, στην πραγματικότητα είναι η επέκταση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών που ισχύει από το 2020 και έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, έχει βελτιωθεί αυτό το πλαίσιο. Συμπεριέλαβε και την προστασία της κυρίας κατοικίας με πολλούς αστερίσκους. Φοβόμαστε λοιπόν από την ενασχόλησή μας και από τη μελέτη που κάναμε στο νέο πλαίσιο προστασίας, δίθεν προστασίας της κυρίας κατοικίας, ότι πολύ λίγοι θα ενταχθούν σε αυτό και θα ωφεληθούν, διότι μία βασική προϋπόθεση μεταξύ άλλων πολλών που θέτει είναι να υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα ρευστοποιηθούν, να υπάρχει και άλλο σπίτι, οικόπεδο, κτήματα τα οποία θα ρευστοποιηθούν, θα αποδοθούν τα χρήματα στους πιστωτές και στη συνέχεια θα ρυθμιστεί το ποσό της αξίας της κατοικίας σε δόσεις, ώστε ο καταναλωτής να πληρώνει για να διατηρήσει την κυρία κατοικία του, έχοντας χάσει όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Το ζήτημα είναι ότι αν κανείς δεν έχει άλλο περιουσιακό στοιχείο, έχει μια κυρία κατοικία, και είναι και ευάλωτος, δηλαδή έχει πολύ χαμηλό εισόδημα, δεν μπορεί να μπει σε αυτό το σχήμα, σε αυτή την νέα ρύθμιση, διότι ακριβώς δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία να ρευστοποιηθούν.
0: Πρέπει να έχεις δηλαδή τα χωράφια σου, τα οικόπεδά σου, ενδεχομένως ένα σπίτι στο χωριό, λέω τώρα. Τι μπορεί να έχει κάποιος, προκειμένου να ρευστοποιηθούν αυτά για να μπορέσεις να μπεις στη ρύθμιση?
1: Βεβαίως. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Από εκεί πέρα, για τους ευάλωτους με πολύ χαμηλά κριτήρια και για τους επιλέξιμους, κυρίως για τους ευάλωτους, ισχύει αυτό το καθεστώς που λέγαμε. Δηλαδή, θα δημιουργηθεί κάποια στιγμή ένας φορέας που θα αγοράσει, ένας ιδιωτικός φορέας, ένα φαντς, θα αγοράσει τα σπίτια των φτωχών, θα τους θα ενοικιάσει για 9 χρόνια και στη συνέχεια θα μπορούν να τα επαναγοράσουν πληρώνοντας ένα ενίκιο στο σπίτι τους. Θα συνεχίσει να ισχύει αυτό το καθεστώς. Εδώ και μια εξαιτία όμως ο φορέας αυτός δεν έχει δημιουργηθεί.
0: Μισό λεπτό λίγο αυτό να το επαναλάβετε. Είναι κάτι που το ακούμε, η αλήθεια είναι, χρόνια τώρα αυτό το μέτρο. Δηλαδή να αγοραστεί το ακίνητο και να μπορεί ο ευάλωτος, ο δανειολήπτης, να πληρώνει με τη στήριξη νομίζω του κράτους, γιατί δίνει και το κράτος κάποια χρήματα, να μπορεί να πληρώνει το ενίκιο. Το ενίκιο με την προοπτική σε κάποια χρόνια να ξαναπάρει πίσω το ακίνητο. Δηλαδή,
1: εάν έχει τα χρήματα. Αν έχει τα χρήματα της αξίας, χωρίς να αφαιρεθούν τα χρήματα που έχει καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, στην αξία δηλαδή την οποία θα έχει τότε, θα του ζητηθεί εάν μπορεί να τα πληρώσει εφάπαξ, να πληρώσει την αξία δηλαδή του ακινήτου και να περιέλθει σε αυτόν, ή άλλος θα κτηριστεί και θα αγοραστεί από κάποιον τρίτο.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή είναι τεράστιο αυτό το ζήτημα και βλέπουμε το ζήτημα δηλαδή της υπερχρέωσης στα ελληνικά και νοικοκυριά, και κάτι που αφορά και εσά στο Ηράκλειο της Κρήτης, είναι ότι η ΕΚΠΙΖΟ μαζί με την Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης εφαρμόζουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της υπερχρέωσης, όπου μπορούν να μας επιστηθούν οι καταναλωτές, να πάρουν συμβουλευτική και εφόσον γίνουν μέλη να μεσολαβήσουμε μέσω αυτού του προγράμματος για να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές και να βρούμε λύσεις οι οποίες θα είναι ρεαλιστικές και βιώσιμες για τους καταναλωτές, με τις τράπεζες, funds και services που αντιμετωπίζουμε τεράστιες δυσκολίες.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το κατάλαβα. Ναι. Είπατε για 6 χρόνια το περιμένουμε, δηλαδή ακόμα δεν υπάρχει εφαρμογή του.
1: Όχι, δεν έχει συγκροτηθεί
0: ο φορέας. Ακόμα, το φορέα περιμένουμε.
1: Ο φορέας αυτό στο Fans, δηλαδή μια εταιρεία που θα αγοράσει τα σπίτια των ευάλωτων, θα τους τα νοικιάσει, θα επιδοτηθούν από το κράτος, όπως σωστά είπατε, με ένα μικρό ποσό. Και στη συνέχεια, μετά την πάροδο αρκετών χρόνων, θα μπορούν να τα επαναγοράσουν, εάν βέβαια έχουν τα χρήματα. Οι άλλοι θα εκπληστηριαστούν, θα δοθούν δηλαδή σε τρίτους. Είναι μια εταιρεία κερδοσκοπική, έτσι θα είναι.
0: Προφανώς. Ναι, αλλά ξέρετε, επειδή ο κόσμος έχει κουραστεί λίγο και όλη αυτή την κατάσταση την απαράδεκτη με τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα funds και οι services και οι τράπεζες χωρίς κανέναν έλεγχο, και πάντα στο στόχαστρο βρίσκεται ο δανειολήπτης, να μην μας λένε όμως ότι θα μπορέσει σε κάποια χρόνια να πάρει πίσω το σπίτι, αν έχει τα λεφτά. Πώς θα βρει τα λεφτά όταν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία? Πώς είναι δυνατόν, εκτός αν τύχει κάποιο λαχείο, λέω εγώ τώρα, αλλά υπό κανονικές συνθήκες και έτσι όπως είναι τα πράγματα στη χώρα μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να πάρει πίσω το σπίτι του. Και έτσι, μια διευκρίνηση, γιατί ρωτάει ένας ακροατής, όταν τέλος πάντων ο φορέας συσταθεί, που τον περιμένουμε τώρα, έτσι, τι ποσοστό είναι αυτό που επιδοτεί το κράτος, από τι εξαρτάται και για πόσο χρονικό διάστημα?
1: Εντάξει, το ποσοστό που επιδοτεί το κράτος είναι μικρό, είναι 70 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό για ένα άτομο, όταν στην οικογένεια είναι ένα άτομο, όμως για να επιδοτηθεί θα πρέπει το εισόδημά του να μην υπερβαίνει τις 7.000 ετησίως. Για δύο άτομα είναι 105 ευρώ το μήνα η επιδότηση, και το εισόδημα, το οικογενειακό δηλαδή των δύο ατόμων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10.500.
0: Ναι.
1: Είναι χαμηλό. Το θέμα είναι πώς θα προσδιοριστεί το ενίκιο από το Fans, από την εταιρεία αυτή, την όποια εταιρεία. Αν είναι 300 ευρώ, δεν θα μπορέσει, ας πούμε, να ανταποκριθεί και επιδοτείται κατά 100. Δηλαδή, να δίνει 200 ευρώ από τα 450 που παίρνει, δεν μπορεί να ζήσει, πληρώνοντας το λογαριασμό, τους λογαριασμούς, εν πάση περιπτώσει, και την διατροφή του. Δηλαδή, τα εισοδηματικά κριτήρια, που είναι το βασικό κριτήριο για να ενταχθεί κανείς αυτό το πρόγραμμα, όχι διάσωση της κατοικίας, να είναι ενοικιαστής στο σπίτι του, έτσι. Έχει πάρα πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι, είναι.
1: Και η επιδότηση είναι μικρό ποσό, βέβαια. Είναι η επιδότηση
0: 70 ευρώ το μήνα.
1: 70 ευρώ το μήνα και 105 όταν είναι δύο άτομα. Και το εισόδημα, σας είπα, 7.000 με 7.000. Υπολογίστε πόσο είναι το μήνα και πώς μπορεί να επιβιώσει κανείς πληρώνοντας και ενίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Και τι ενίκιο θα πρέπει να προσδιοριστεί. Να επαναλάβω ότι μπορούν να απευθύνονται οι καταναλωτές της δύο ενός, στην ΕΚΠΙΖΟ και στην Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης, να ανακοινώσουμε τα τηλέφωνα. Εφαρμόζουμε, επαναλαμβάνω, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ideas για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης, που είναι από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και ουδόλους έχει αντιμετωπιστεί εδώ και 15 χρόνια. Αντίθετα, θα σας πω ότι σήμερα είναι αυξημένο το ιδιωτικό χρέος. Έχει αυξηθεί από 80 δις που ήταν, έχει πάει στα 81,5. Αντί να αντιμετωπίζεται, δηλαδή αυξάνεται δυστυχώς.
0: Δώστε μας το τηλέφωνο, δώστε μας το τηλέφωνο, κυρία Καλαπό. Και ποιοι μπορούν να απευθυνθούν, δηλαδή?
1: Όλοι μπορούν να απευθυνθούν. Και αυτοί που είναι στο νόμο Κατσέλη, που έχουμε πετύχει το θέμα του επιτοκίου, όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους.
0: Ναι.
1: και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με κατασχέσεις, πληστηριασμούς κλπ. Της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης είναι το 2-810-24-0450.
0: Ναι.
1: Και της Εκτιζώ το 210-330-44-44.
0: Μάλιστα.
1: Είναι να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες μας για να λάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Θυμάμαι ότι πριν από μήνες, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, που ήταν υπέρ των δανειοληπτών, θυμάμαι είχαμε μιλήσει τότε, μαθαίνουμε ότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι επανυπολογισμοί των δόσεων και περιμένουν δανειολήπτες τώρα να μάθουν τη δόση τους και δεν μπορούν, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Ναι, ναι, συμβαίνει αυτό σε μεγάλη έκταση. Είχαν επιφυλαχτεί οι services ότι θα ρυθμίσουν τα συστήματά τους, θα τα επικαιροποιήσουν με βάση τα καινούργια δεδομένα, και να πω ότι έγινε και νόμος, έτσι. Πιέσαμε πάρα πολύ, δεν είναι πλέον νομολογία, είναι νόμος και είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόσουν τη δόση στο επιτόκιο, το μηνιαίο επιτόκιο της μηνιαίας δόσης και όχι στο συνολικό ποσό, ένα δεύτερο να επιστρέψουν τα χρήματα, και έχουν, σύμφωνα με την νομοθετική διάταξη, μπορούν να τα επιστρέψουν στο τέλος, δηλαδή με την αποπληρωμή του δανείου να αφαιρεθεί ένα ποσό αφενός και αφετέρου να μειωθεί και ο αριθμός των δόσεων.
0: Ναι.
1: Εμείς το αντιμετωπίζουμε αυτό, για τα μέλη μας έχουμε στείλει σε όλους τους services, έχουμε στείλει ότι πρέπει να συμμορφωθούν και με τη δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου αλλά και με το νόμο. Έχουν αρχίσει, οι περισσότεροι δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί, με την έννοια ότι δεν έχουν στείλει νέα δοσολόγια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν υπολογίσει το ποσό που έχει δώσει, το επιπλέον ποσό που έχουν δώσει οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια που εφήρμοζαν την απόφαση με αυξημένα επιτόκια. Δεν έχουν υπολογίσει το συνολικό ποσό που πρέπει να επιστρέψουν και να μειώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Και την χρονική διάρκεια. Ωστόσο, τελευταία, προχθές μάλιστα, πήραμε κάποια μηνύματα από κάποιες εταιρείες που είπαν ότι πληρώνεται άτοκα το ποσό.
0: Ναι.
1: Τις δόσεις,
0: ναι.
1: Όχι με την προσάυξη αυτή τη μικρή του τόκου, τις μηνιαίες δόσεις του τόκου. Κάποιοι άλλοι, σε ελάχιστες περιπτώσεις, έχουμε πάρει για μέλη μας ότι έχει υπολογιστεί το ποσό και έχει μειωθεί. Οι περισσότεροι μας λένε και σε επικοινωνίες, γιατί το τρέχουμε το θέμα, είναι ας πληρώνουν οι καταναλωτές το ποσό που έχει βγάλει το δικαστήριο άτοκα, ξέρετε. Και όταν εμείς προσαρμόσουμε τα συστήματά μας, θα τους ενημερώσουμε. Θα πρέπει να είναι ήσυχοι οι καταναλωτές. Βέβαια, θα πρέπει να είναι συνεπείς να πληρώνουν τη δόση τους, είτε με το ποσό της δόσης άτοκα, όπως το έχει υπολογίσει το δικαστήριο, ή με τον μικρό τόκο που προβλέπεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και στα μέτρα αυτά που περιμένουμε από πλευράς κυβέρνησης. Έχουμε τις νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα γίνουν στις 14 του μήνα, 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία ημέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Θα έχουμε επίδομα θέρμανσης. Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα. Θα αφορά όμως, λέει, το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αυτό που ο κύριος Μαρινάκης θες. Δηλαδή, αν το καταλαβαίνω καλά, κυρία Καλαποθαράκου, θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, αλλά η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου.
1: Νομίζω πως αυτό έχει ενημερωθεί.
0: Δηλαδή θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε εμείς αυτές τις τιμές μέχρι την εφαρμογή των μέτρων, η οποία προσδιορίζεται για τις 15 Οκτωβρίου.
1: Ναι, 15 Οκτωβρίου. Το θέμα, ξέρετε, είναι ότι οι λογαριασμοί, το ηλεκτρικό ρεύμα, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος μένουν εκτός από την
0: ακριβώς,
1: βλέπουμε.
0: Ακριβώς. Ήθελα να το πω και εγώ, να το τονίσουμε.
1: Ναι. Αυτό. Ναι, ναι.
0: Γιατί σου λέει το Υπουργείο Ενέργειας ότι έχουμε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, ναι, που είναι 15,5, αν δεν κάνω λάθος, λεπτά η κιλοβατόρα.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: δεν είναι χαμηλά.
0: Ναι, δεν είναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι χαμηλά το 15, 15,5 και 17, και με μία ένα πάγιο το οποίο είναι 9 ευρώ, 12 ευρώ, ξέρετε, ανάλογα με την εταιρεία.
0: Ναι.
1: Και αυτό που διαπιστώνουμε και θέλω να το πούμε στον αέρα είναι ότι μας προέτρεψε η κυβέρνηση να πάμε στη ΔΕΗ, να πάρουμε ένα φθηνό μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ με 11 λεπτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από καταγγελίες καταναλωτών και διερεύνηση που κάναμε. Αυτή η τιμή ισχύει όταν κανείς έχει έξυπνο μετρητή. Πώς καταναλωτές έχουν έξυπνο μετρητή, αναρωτιέται κανείς.
0: Ναι.
1: Εάν δεν έχει.
0: Α, είναι προϋπόθεση αυτό για αυτή την τιμή για τα 11 λεπτά.
1: Ναι, άλλος, προσέξτε, θα πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής 100 ευρώ για, για ένα πιστοποιητικό ειδικό το οποίο θα το δώσει η ΔΕΗ, πλέον ΦΠΑ, να πληρώσει δηλαδή 124 ευρώ επιπλέον όταν έχει αναλογικό μετρητή για να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Και επιπρόσθετα σε αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να ενταχθούν όσοι είναι στη ΔΕΗ ήδη, καταλάβατε, όσοι πάνε από άλλες εταιρείες. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δηλαδή και αυτό θα συμπεριλάβει απ' το ελάχιστος, διότι

0: ψηφιακό έξυπνο μετρητή έχουν κυρίως οι επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά είναι πολύ λίγα αυτά στα οποία έχει τοποθετηθεί, στις κατοικίες που έχει τοποθετηθεί έξυπνο μετρητής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όλα είναι με αστερίσκους. Και στο τέλος αυτό που βλέπουμε, αυτοί που επωφελούνται είναι απεροελάχιστοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώ δημιουργείται μια εντύπωση ότι είναι ένα μέτρο, το όποιο μέτρο, η προστασία της κυρίας κατοικίας, η λογαριασμή.
1: Ναι. Δημιουργείται αυτή η εικόνα. Είναι καθαρά επικοινωνιακή όμως. Αλλά δεν, δυστυχώς.
0: Όχι, δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Και μέχρι να το αντιληφθούμε οι καταναλωτές, ή όταν το αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές, μας παίρνουν έξαλλη και μας καταγγέλνουν ότι, ξέρετε, αυτό δεν συμβαίνει έτσι, διότι αν δεν μας το καταγγείλει κάποιος υποψήφιος καταναλωτής που θέλει να φύγει από τη μία εταιρεία και να πάει στην άλλη, να πάει στη ΔΕΗ, στην προκειμένη, και να έχει αυτό το ευνοϊκό για τα σημερινά δεδομένα τιμολόγιο.
1: Ναι, πρέπει να πληρώσει.
0: Πρέπει να πληρώσει.
1: Μάλιστα. Ναι, είναι αυτές οι εκπλήξεις.
0: Πρέπει να ξέρουμε οι καταναλωτές ότι αν θελήσουμε να φύγουμε για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί αλλάζουμε σπίτι παράδειγμα ή πληρώνουμε μια ρήτρα, έτσι, που είναι σημαντική, είναι 180 ευρώ αν φύγουμε πριν το 12μηνο.
1: Ναι.
0: Στα σταθερά τιμολόγια ισχύει σε όλο αυτό. Η ρήτρα, η ποινή την οποία καλούμαστε να πληρώσουμε όταν διακόψουμε το συμβόλαιο. Πρέπει όλα αυτά να τα συνεκτιμήσει και να τα συνυπολογίσει ο καταναλωτής πριν κάνει οποιαδήποτε ενέργεια.
1: Εγώ βλέπω ότι ό,τι και να ανακοινώνεται, υποτίθεται προς όφελος των καταναλωτών, κυρία Καλαβοθαράκου, μόνο προς όφελος των καταναλωτών δεν είναι, γιατί κρύβονται όλες αυτές οι παγίδες, τα ψηλά γράμματα, οι προϋποθέσεις, που εκτός από τους έτσι πολύ όμορφους τίτλους σε ρεπορτάζ, είτε αυτά είναι στο διαδίκτυο είτε είναι στη τηλεόραση οπουδήποτε, ή θα αφορούν ελάχιστους, ή οι προϋποθέσεις θα είναι τόσο εξωφρενικές που πραγματικά θα μένουμε με την πικρή γεύση πάλι ότι ο καταναλωτής δεν βρίσκει ποτέ το δίκαιο του σε αυτή τη χώρα. Έτσι εξελίσσονται τα πράγματα, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς έτσι είναι και το βιώνουμε καθημερινά όλοι οι καταναλωτές, με όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί και με το πόσο κάνει και με τη μείωση τιμών, την εθελοντική πρωτοβουλία και με όλα αυτά που ενώ χύνεται πολύ μελάνι και
1: για εντυπωσιασμό χύνεται το μελάνι
0: και προσδοκίες ακριβώς.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα δεν γλιτώνει ο καταναλωτής και δεν επωφελείται κάποια ποσά σημαντικά ή με τη μείωση που λένε των τιμών. Ποια μείωση τιμών, αυξήσεις βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, κυρία
0: Καλαβοθαράκου.
1: Να είστε καλά.
0: Σας,
1: να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση.

0: της Centers of One.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη και πρόεδρος του Συλλόγου ΕΣΥ Πρώτα, ο Γιάννης Ολιονάκης. Καλώς μεσημέρι, Γιάννη. Μας ακούς, Γιάννη? Ο Γιάννης Ολιονάκης.
1: Ναι.
0: Τώρα μας ακούς? Βασικά, να σε ακούμε εμείς. Δεν σε ακούμε, Γιάννη. Έχουμε πρόβλημα.
1: Με ακούτε?
0: Τώρα ναι.
1: Όχι, δεν έχουμε νομίζω.
0: Τώρα ναι.
1: Καλά.
0: Τώρα ναι. Τώρα ναι.
1: Okay.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, στο ikri.gr δημοσιεύουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για αυτές τις πινακίδες του νέου συστήματος στάθμευσης που τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία πέριξ της πόλης. Ενημερώνουν για τις θέσεις που είναι διαθέσιμες ενδεχομένως για στάθμευση. Δεν λειτουργούν ακόμα, προφανώς δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία. Είναι ηλεκτρονικό το σύστημα, όμως βλέπουμε ήδη ότι έχουν τα θεματάκια τους και τα προβληματάκια τους. Και αυτό το ερώτημα που πλανάτε, γιατί κάθε φορά βγαίνουμε και λέμε δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε πινακίδες, δεν έχουμε... Και όταν τα κάνουμε, εμείς ως πολίτες τα εκτιμάμε? Ποια είναι η άποψή σου, Γιάννη?
1: Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο βασικό από όλα, κατά πόσο δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, κάποιος σέβεται αυτά που έχουμε και αυτά που έρχονται. Και κυρίως κατά πόσο σέβεται κάθε τι το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητά μας. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Έχουμε δει, να θυμίσω, τις πινακίδες τις με τα όρια ταχύτητας, τις κάμερες που μπήκαν, τις 37 που μέσα σε ένα χρόνο λειτουργούσαν μόνο οι 7.
0: Ναι.
1: Πόσες βάλουμε φωτιά, πόσες μπαλωτάραμε και ούτω καθεξής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω, προφανώς πρόκειται για αστοχία εδώ της στήριξης της πινακίδας. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο.
0: Εμένα μου φαίνεται σπάσιμο αυτό τώρα, σε εκείνο το σημείο δηλαδή που
1: κάποιος,
0: έχει... Ναι, δεν μπορεί, δεν μπορεί καινούργια πινακίδα τοποθετημένη τώρα να έχει στραβώσει από μόνη της. Να έχει στραβώσει...
1: Και δεν έχει και βάρος νομίζω αυτό το πράγμα. Επομένως
0: ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιος να πει δηλαδή ότι εντάξει ρε παιδί μου, φορτώσαμε την πινακίδα στήριξης, την κολόνα στήριξης με ένα περισσό βάρος. Φαίνεται ότι κάποιος έχει κινηθεί να την σπάσει κλπ. Εκτός και από το σημείο που φαίνεται το... δεν ξέρω αν είναι παλιά και είναι βαμμένη. Μου δίνει μια τέτοια αίσθηση, χωρίς να είμαι ειδικός και χωρίς να ξέρω.
0: Δηλαδή το ηλεκτρονικό κομμάτι να τοποθετήθηκε πάνω σε παλιό στήλο, σε παλιά βάση.
1: Ναι, μου δίνει μια τέτοια αίσθηση.
0: Ναι, αλλά θα έπρεπε να συνδεθεί και ηλεκτρονικά, γιατί δεν είναι μια απλή πινακίδα στόπι οτιδήποτε, είναι μια πινακίδα...
1: Ναι, θέλει υποδομές.
0: Ναι.
1: Θέλει υποδομή ειδική κλπ. Για να μπορέσουν να περάσουν οι ίνες, οι ψηφιακές, τι είναι αυτό κλπ. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα και είναι ένα ερώτημα αυτό, κατά πόσο, να θυμίσω τα παγκάκια που μπορούσαμε να φορτίσουμε, να θυμίσω τις στάσεις που μόλις τις φτιάχναμε.
0: Τα παγκάκια, τους κάδους απορριμμάτων, τα καλαθάκια.
1: Τους κάδους απορριμμάτων τους βάζουμε φωτιές. Λοιπόν, έχουμε μια δυσανεξία από ό,τι φαίνεται σε κάθε νεωτερισμό ή σε κάθε καλό ή σε κάθε τάξη, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί είναι σημαντικό να μπορείς, ρε παιδί μου, να βοηθηθείς το που θα παρκάρεις, για παράδειγμα, και αν μπορείς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αν
0: μπορείς, άλλη παράμετρος είναι αυτή το αν μπορείς. Προφανώς κάτι θα σου λέει. Ναι, γιατί είναι τεράστιο θέμα αυτό με τη στάθμευση στο Ηράκλειο.
1: Γενικότερα, έχουμε ένα πρόβλημα με την τήρηση της τάξης και την φροντίδα του περιβάλλοντος γενικότερα και του να θέλουμε να είναι εντάξει τα πράγματά μας. Πιστεύω ότι οτιδήποτε βγαίνει έξω από την αυλή του σπιτιού μας ή από την πόρτα του σπιτιού μας, να το πω καλύτερα, δεν νιώθουμε να μην μας αφορά. Σαν πως δεν είναι δικό μας, σαν πως εμείς δεν υπάρχουμε σε αυτό το περιβάλλον, δεν βιώνουμε αυτό το περιβάλλον. Και το λέω αυτό και με αφορμή μια ανάρτηση που έκανα προχθές και που αναφερόταν στα σκουπίδια που συναντάει κάποιος στο βόρειο δικό άξονα και όχι μόνο, αλλά κυρίως εκεί, με αυτό το απίστευτο χάλι να είναι κάθε τόσο, μα κάθε τόσο γεμάτη σκουπίδιες οι βάγκες εκεί πέρα, κυρίως αυτό το κομμάτι που περικλείει, δηλαδή υπάρχει στο αστικό στο κομμάτι του αστικού Ηρακλείου. Ο δρόμος αυτός είναι πλέον αστικός δρόμος, ο όρης οδικάς άξονας στο Περικλή. Δεν ξέρω ποιος έχει τη φροντίδα. Θυμάμαι ότι την άλλαζαν, άλλαζε κατά καιρούς η υπευθυνότητα αυτή. Δηλαδή θυμάμαι ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο ακόμα και με αλλαγή ανάμεσα σε Δήμο και σε Περιφέρεια και τέτοια πράγματα. Πραγματικά δεν ξέρω σήμερα ποιος έχει αυτή τη φροντίδα. Σημασία έχει ότι πρέπει κάποιος να το βλέπει, να τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Έλεγα προχθές επίσης για τα φανάρια, ότι δεν μπορούσες, εγώ πραγματικά και έτσι κατέβηκα και έβγαλα φωτογραφία στην Καζαντζίδη. Πήγαινα σε ένα μνημόσυνο την περασμένη Κυριακή και ειλικρινά πέφτοντας ο ήλιος πάνω στα φανάρια
0: δεν βλέπεις τίποτα.
1: Δεν μπορούσα
0: αυτά
1: να διακρίνω.
0: Ξέρεις από πότε είναι? Είναι από τότε
1: περνώ,
0: που είχαμε το φαινόμενο
1: από
0: με την αφρικανική σκόνη.
1: Με την Αφρική.
0: Αυτό είναι. Είναι κάτι
1: πράγματα.
0: Μήνες. Την επόμενη μέρα που λίγο καθάρισε η ατμόσφαιρα, πραγματικά ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση. Δεν έβλεπες απολύτως τίποτα. Και τώρα συνεχίζεις να μην βλέπεις. Πόσο δύσκολο είναι να καθαριστούν λίγο?
1: Εγώ δυσκολεύτηκα, γι' αυτό πάρκαρα παρακάτω, θα έβγαλα αλάρμ και κατέβηκα. Και λέω, όντως εδώ δεν γίνεται.

0: εάν είναι μόνο αισθητική κάποια πράγματα.
1: Όχι, αυτό δεν είναι αισθητική. Αυτό δεν είναι
0: καθόλου. Ας πούμε ότι είμαστε χαμηλή αισθητική άτομα κλπ. Ναι. Ένα θέμα τα οδική ασφάλεια. Και με την οδική ασφάλεια δεν πρέπει να παζαρεύει κανένα. Δεν πρέπει να παίζει. Γι' αυτό κάποια στιγμή.

0: κάνει ο επόπτης οδικής ασφάλειας.
1: Ο άνθρωπος εκείνος, ναι, ο οποίος θα ανοίξει ένα δρόμο ούτως ώστε να συγκεντρώνει αυτά τα ζητήματα. Θα έρθει σε επαφή, θα είναι ανοιχτά, όπως είναι ο Δημότης, η υπηρεσία αυτή ηλεκτρονική και άλλες υπηρεσίες. Να ανοιχτεί στους ταξιτζίδες, να ανοιχτεί στους επαγγελματίες οδηγούς, να ανοιχτεί στον καθένα και να καταγράφει ζητήματα από άπτωση της οδικής ασφάλειας. Έχει σβήσει η διαγράμμιση στην πλατή Ελευθερίας ή έξω από το 28ο Δημοτικό Σχολείο. Έχει λακκούβες εκεί πέρα κλπ. Έσπασε αυτός ο στήλος. Είναι τα φανάρια αυτής της κατάστασης και είναι διαλυμένα. Να μπορεί να καταγράφει, να ιεραρχεί, να προωθεί και να είναι άμεσης προτεραιότητας, γιατί θα είναι πιστοποιημένος, είπαμε, να έχουν άμεσα προτεραιότητα, άμεση προτεραιότητα στα ζητήματα τα οποία θα θέτει. Όχι έτσι να δούμε σε ποια υπηρεσία θα πάει, πώς θα πάει, ποια αντιδημαρχία. Το φανάρι αυτό δεν ανοίξει σε μένα, αλλά
0: όχι γραφειοκρατικά, δηλαδή εννοείς, και όχι με παλώματα.
1: Ακριβώς, ναι, χωρίς όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Οι πιστοποιημένοι ελεγχτές οδικής ασφάλειας, να πω, υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Είναι κάποιοι οι οποίοι υπάρχουν σε επίπεδο δημοτικών ενωτήτων, είναι σε επίπεδο νομού, περιφερειών, είναι σε επίπεδο ελέγχου οδικών υποδομών, υπεραστικών ή αυτοκινητοδρόμων. Υπάρχουν σήμερα ελεγχτές οι οποίοι ελέγχουν ακόμα και από τη μελέτη. Το τραβάω τώρα και το πάω παραπέρα. Εάν η μελέτη έχει λάβει υπόψη τη ζητήματα οδικής ασφάλειας, τα οποία αναφέρονται, ας πούμε, σε μια, λέει ότι ο δρόμος που θα φτιάξω από εδώ, η παρέμβαση που θα κάνω στο Αρκαλοχώρι, θα έχει μια ταχύτητα, η μελέτη, ναι, 80 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ναι.
1: Να έρθει ο μελετητής οδικής ασφάλειας, ο πιστοποιημένος, ο επιστήμονας, ο οποίος θα βάλει κάτω τα στοιχεία της μελέτης, θα δει πώς πάει αυτό το πράγμα, θα είναι σύμφυτο δηλαδή του μελετητή και στη συνέχεια θα δει στην απόδοση του έργου και στην παραλαβή του και στην,
0: μάλιστα,
1: εξέλιξη πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Έτσι κάνουν.
0: Έτσι κάνουν. Έτσι κάνουν στην Ευρώπη. Έτσι κάνουν. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε αλλιώς εδώ. Έχεις αύριο εκπομπή. Εκπομπή έχεις αύριο, ρωτάει ο κόσμος.
1: Όχι, είναι μία η ώρα. Εγώ έχω εκπομπή αύριο. Θα είμαστε,
0: ωραία,
1: μαζί.
0: Ωραία, μαζί θα είμαστε, ναι.
1: Ωραία, το χρόνο
0: λοιπόν,
1: που διέκρινε
0: καλή...
1: σήμερα,
0: έτσι,
1: θα
0: έτσι,
1: το δώσω αύριο.
0: Συνέχισε αύριο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι μία. Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον αέρα κινδυνεύουν να βρεθούν 200 μεγαβάτ έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη, καθώς όριμες επενδύσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο. Απορρίφθηκε η προσφυγή του Δήμου Μηνώα Πηδιάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη χωροθέτηση του ραντάρ του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Η εξέλιξη αφορά και το λόφο Παπούρα, που προβλέπεται να εγκατασταθεί τμήμα του συστήματος παρά το γεγονός ότι στην περιοχή έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. 5 χρόνια συμπληρώνονται από τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Περίπου 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε κοντέινερς, ενώ μαθητές 2 δημοτικών σχολείων και ενός γυμνασίου εξακολουθούν ακόμα να κάνουν μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Άλλοι 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβον ότι της Γάβδο εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex τα ξημερώματα. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο.

0: φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από την κουζίνα. Δύο γυναίκες τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλιό διόρροφο κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, προκαλώντας την κατάρρευσή του. Σημαντική άνοδο καταγράφει σήμερα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά επόμενης ημέρας του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τη μέση τιμή εκαθάρισης να διαμορφώνεται στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 21,66% σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Ιστορική τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία πραγματοποιεί από σήμερα ο Πάπας Λέων. Τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Ορλή Εμμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν. Μεγάλη νίκη για την Εθνική Ελλάδα στο Βελιγράδι, καθώς επικράτησε 2-1 τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nation League. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 4ο λεπτό, ισοφάρισε με τον Τζόλι και στο 95ο ο Δουβίκας ολοκλήρωσε την ανατροπή. Επόμενος αντίπαλος η Γερμανία την Κυριακή. Σταδιακή μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα στην Κρήτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις παροδικές νυφώσεις από το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας κυμαίνεται γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι στις 2.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Radio Crete, ο δικός σας σταθμός.

κάνει μου προχτές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χτες, μα εγώ περνούσα

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Έντονη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο, καθώς 390 περιστατικά έχουν καταγραφεί από την αρχή του χρόνου μέχρι τέλος Αυγούστου μόνο μέσα στην πόλη. Δύο μέρες πριν από τη συμπλήρωση 5 ετών από το φωνικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου, ο σεισμόπληκτος Δήμος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του. Νέα δεδομένα στην κατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Κρασέλι δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο Παπούρα. Πολύμινες καθυστερήσεις στην επεξεργασία και έγκριση των γεωμετρικών μεταβολών που μπορεί να φτάσουν και τον 1,5 χρόνο καταγράφονται στο κτηματολογικό γραφείο Κρήτης. Ακτινοσκοπικό μηχάνημα παραμένει εκτός λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου τους τελευταίους 2 μήνες εξαιτίας τεχνικής βλάβης, γεγονός που ταλαιπωρεί μεγάλο αριθμό ασθενών. Εντατική είναι το τελευταίο διάστημα η έλεγχη στην Κρήτη για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Με διάθεση να γεφυρωθούν οι όποιες παρεξηγήσεις πραγματοποιήθηκε χθες στο Φανάρι η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και την πενταμελή αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης. Με σαφή μηνύματα προς την Τουρκία και άλλες παρεμβάσεις η ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, ενώ η κρίσιμη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου κλείδωσε στρατηγικές συμφωνίες. Στα ύψη βρίσκονται οι τιμές ενέργεια και καύσιμα προκαλώντας έντονη ανησυχία για το κόστος διαβίωσης εν ώψη του χειμώνα. Διπλή επιστροφή ενικίου θα λάβουν σήμερα γιατί νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί. Το έκτο φεστιβάλ Κρήτης παρουσιάζει απόψε στο Ηράκλειο το νέο έργο του Δημήτρη Μαραμή «Κρήτη Μύθη» σε πανελλήνια πρώτη εκτέλεση. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Έντονη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο, καθώς 390 περιστατικά έχουν καταγραφεί από την αρχή.

0: του χρόνου μέχρι και το τέλος Αυγούστου, μόνο μέσα στην πόλη. Μάλιστα, από τις 7 Ιουλίου, όταν οι υποθέσεις ήταν 269, μέχρι τέλος Αυγούστου προσθέθηκαν ακόμα 121 περιστατικά. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Έντονη ανησυχία προκαλεί η έκταση που εξακολουθεί να λαμβάνει η ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο, με τα περιστατικά να αυξάνονται σημαντικά μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες και στις αστυνομικές υπηρεσίες να καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν νέες υποθέσεις. Συνολικά 390 περιστατικά έχουν καταγραφεί από την αρχή του 26 έως και το τέλος του Αυγούστου στην πόλη του Ηρακλείου. Πρόκειται για 121 περισσότερες υποθέσεις σε σχέση με τα 269 περιστατικά που είχαν καταγραφεί μέχρι τις 7 Ιουλίου, μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών. Η εικόνα αποτυπώνει τη συχνότητα με την οποία φτάνουν πλέον τέτοιες υποθέσεις στην αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, υπάρχουν και μέρες κατά τις οποίες στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου καταγράφονται ακόμα και 5 ή 6 περιστατικά που οδηγούνται στην αυτόφορη διαδικασία. Στις υποθέσεις που έχουν διαχειριστεί οι αστυνομικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται περιστατικά διαφορετικής βαρύτητας, από απειλές και εξυβρίσεις μέχρι επιθέσεις και περιστατικά που έχουν προκαλέσει τραυματισμούς. Για το αντίστοιχο πρώτο οκτάμηνο του 2025 είχαν καταγραφεί 428 περιστατικά. Ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι 490 περιστατικά αφορούν αποκλειστικά στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που καταγράφονται στα περιφερειακά τμήματα του νομού, από το Γάζι και τη Χερσόνησο μέχρι τις Μοίρες, το Αρκαλοχώρι, το Καστέλι και τις υπόλοιπες περιοχές. Επομένως, ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών που έχουν καταγγελθεί σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου είναι μεγαλύτερος, με την εικόνα από την πόλη να αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού προβλήματος.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μέρη Παχιαδάκη. Κυρία Παχιαδάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Βαρδάκη.
0: Ανησυχητικά αυτά τα στοιχεία. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, πολλά νέα περιστατικά, κυρία Παχιαδάκη.
2: Ναι, άκουσα προσεκτικά το εξαιρετικό ρεπορτάζ και συμφωνώ στους αριθμούς, στις συλλήψεις και στις καταγγελίες, και ασφαλώς κανένα δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο, να αφήσουν αδιάφορους όλα αυτά τα νούμερα. Είστε, ξέρετε, μια αύξηση των συλλήψεων δεν σημαίνει από μόνη της ότι αυξήθηκε στον ίδιο βαθμό και η ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι.
2: Μπορεί βεβαίως να σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες υποθέσεις που σήμερα φτάνουν στις αρχές, ότι περισσότερα θύματα μιλούν. Αλλά και βεβαίως να πούμε ότι και η αστυνομία παρεμβαίνει πολύ συχνά παρά αυτό που γινόταν πριν, συχνότερα δηλαδή και αμεσότερα. Αυτό ασφαλώς όλο αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Όμως εγώ ήθελα να καταθέσω κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
2: Ύστερα από τόσα χρόνια στο πεδίο, εκείνο που με εξακολουθεί και με απασχολεί και μας απασχολεί σαν φορέας είναι τι βρίσκομαι πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Και τι εννοώ. Θα ήθελα κάποτε δίπλα σε αυτούς τους αριθμούς να βλέπω και άλλους. Και, δηλαδή, πόσες γυναίκες ξαναστάθηκαν στα πόδια τους μετά από μια τέτοια καταγγελία. Πόσες γυναίκες επέστρεψαν πίσω στον κακοποιητή τους ή στον κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσαν και στη σχέση που είχαν. Επειδή βρήκαν στήριξη, επειδή βρήκαν στέγη, επειδή βρήκαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος τους βοήθησε να αναστάνουν και να ανοίξουν τη ζωή τους.
0: Ναι.
2: Πόσα παιδιά που έχουμε μεγαλώνουν μέσα στη βία και έχουν βοηθηθεί να μην μεταφέρουν αύριο τις ίδιες σχέσεις αυτές που έζησαν στα παιδικά τους χρόνια. Ξέρετε, κύριε Βαρδάκη, πόση βία τελικά θα πρέπει να προλάβουμε και να διαχειριστούμε πριν χρειαστεί να κάνουμε μετρήσιμες. Αυτό είναι ένα σπουδαίο ερώτημα το οποίο θα πρέπει όλοι να μπούμε και να απαντήσουμε.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντική αυτή η
2: ερώτηση.
0: Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο. Και πώς πολλές από αυτές τις γυναίκες που αναφέρετε τράβηξαν το δρόμο τους και απαλλάχθηκαν από όλα αυτά που βίωναν. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές είναι αόρατα αυτά τα κοινωνικά προβλήματα. Έτσι δεν είναι, κυρία Παχιαδάκη?
2: Ακριβώς. Αλλά εμείς σήμερα τι μπορούμε να είχαμε κάνει πριν, ναι, γίνουν αυτά τα περιστατικά? Και η ερώτηση είναι αυτή. Μεγάλο θέμα βέβαια, χρειάζεται μεγάλη κουβέντα.
0: Σωστά.
2: Να μιλήσουμε από την καταγραφή, ας πούμε, ως την πρόληψη. Και ξέρετε,

0: πόση βία προλάβαμε πριν χρειαστεί να την κάνουμε μετρήσιμη, να τη μετρήσουμε και να δούμε μα τι ακριβώς έγινε. Ποιες προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν για να μην επαναληφθεί αυτή η βία, αυτή η κακοποίηση, αυτό το περιβάλλον, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά δίνουν πόνο, γιατί τι άλλο μπορεί να δώσει κανείς μια κακοποιητική συμπεριφορά σε έναν άλλον άνθρωπο, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι παιδί, είτε οποιοδήποτε. Γι' αυτό πρέπει να οργανωθούμε και να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Ασφαλώς και έχουμε γίνει καλύτεροι και σαφώς καλύτεροι τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση της βίας. Δεν λέει καλή το αντίθετο, αλλά όμως να σας πω ότι δεν είμαστε καθόλου καλοί στην αποτροπή.
1: Ναι.
0: Εξακολουθούμε να ζητούμε εξηγήσεις από εκείνη, παραδείγματος, τη γυναίκα η οποία υφίσταται τη βία. Γιατί όμως δεν ζητούμε να εξηγήσει κάποιος, γιατί εκείνος που ασκεί τη βία δεν διαρωτώμεθα, μα γιατί γίνεται αυτό.
1: Μάλιστα. Είναι
0: καινούργια ερωτήματα, ναι, και πάντα νομίζω επίκαιρα για να μπορούμε να ανοίξουμε μια κουβέντα που έχει να κάνει μόνο με αριθμούς.
1: Μάλιστα. Κυρία Παχιαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.
0: Επίσης, και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.
1: Αλλάζουμε θέμα. Δύο μέρες πριν από τη συμπλήρωση 5 ετών από το φωνικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου, ο σεισμόπληκτος Δήμος Μιλοαπηδιάδος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του που παραμένουν ανοιχτές. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, έχουν γίνει βήματα, έστω και αργά, αλλά χρειάζονται άλματα. Αυτό τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Δήμαρχος Μινώα Βασίλης Κεγκέρογλου με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την αποφράδα εκείνη η μέρα που άλλαξε για πάντα η ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Όπως είπε ο ίδιος, 5 χρόνια είναι μεγάλο διάστημα για έναν άνθρωπο που περιμένει να επισκευάσει το σπίτι του, να ξανανοίξει την επιχείρησή του ή για ένα μαθητή να επιστρέψει στο σχολείο του. Οι αριθμοί δείχνουν πόσο προβληματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση. Από το 8.500 κτίρια που ελέγχθηκαν, περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτιρίων, μέχρι σήμερα, 5 χρόνια μετά, έχουν εκδοθεί 600 περίπου άδειες επισκευής. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος, αν συνεχιστούν οι ίδιοι ρυθμοί με 150 άδειες το χρόνο, θα χρειαστούν 20 χρόνια για να γίνει η αποκατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τα κόκκινα κτίρια. Λιγότερα από τα μισά έχουν κατεδαφιστεί. Σύμφωνα με τον κύριο Κεγκέρογλου, το πρόβλημα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη και αυτό που λείπει είναι η έγκριση. Μια απόφαση από το ελεγκτικό συνέδριο που σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των υπηρεσιών πηγαίνουν πίσω όλες τις διαδικασίες. Είναι δηλαδή η γραφειοκρατία που καθυστερεί περισσότερο την αποκατάσταση και αυτό είναι κάτι που ως Δήμος, σύμφωνα με τον κύριο Κεγκέρογλου, το έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια στο πετσί μας. Την ίδια ώρα περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικίσκους διαβίωσης, ενώ πολλοί περισσότεροι είναι αυτοί που μένουν σε κίτρινα σπίτια, χωρίς αυτό να επιτρέπεται.
1: Λίλια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Παραμένουμε στο Δήμο Μιλοαπηδιάδος. Νέα δεδομένα στην κατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι δημιουργεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο Παπούρα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Νέα δεδομένα για το υποκατασκευή Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο δεν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Μιλοαπηδιάδας για τη χωροθέτηση του ραντάρ. Μέρος του εν λόγω συστήματος προβλέπεται να εγκατασταθεί στο λόφο Παπούρα, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Ο Δήμος είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας αλλαγή της χωροθέτησης και προτείνοντας εναλλακτικές θέσεις. Η υπόθεση εκδικάστηκε τον περασμένο Μάρτιο. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Μινώα έχει ανοίξει μέτωπο οικονομικών διεκδικήσεων με το ελληνικό δημόσιο. Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής διεκδικούνται τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια ευρώ για απώλεια εσόδων λόγω της διετούς μετάθεσης της έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου από τις 6 Φεβρουαρίου του 2025 στις 6 Φεβρουαρίου του 2027. Η διεκδίκηση βασίζεται στη σύμβαση παραχώρησης, η οποία προβλέπει αντισταθμιστικό αντάλλαγμα 2% επί των συνολικών εσόδων εκμετάλλευσης, με το μισό ποσό, δηλαδή ποσοστό 1%, να αποδίδεται στο Δήμο Μιλοαπηδιάδος.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Μιλοαπηδιάδος, τον κύριο Βασίλη Γκεγκέρογλου, να πούμε και για τα δύο αυτά θέματα και για την απόφαση του Συμβουλίου της

0: Κρατίας, αλλά και για τα 5 χρόνια που συμπληρώνονται σε 2 μέρες από το σεισμό, το φωνικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
0: Να ξεκινήσουμε από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το τελευταίο ρεπορτάζ που ακούσαμε. Ποια είναι η θέση του Δήμου πλέον μετά από αυτή την απόφαση?
1: Ο αγώνας συνεχίζεται. Η απόφαση αυτή είναι μια πρώτη απόφαση που είχε εκδοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες διαδικασίες, όπως η ολοκλήρωση της ανασκαφής που αναμένεται να τελειώσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Η μελέτη για την στερέωση του μνημείου, την ανάδειξή του κλπ. Και το συνδυασμό του κατά τους κυβερνώντες, το συνδυασμό του με το ραντάρ. Και βεβαίως το έργο της στερέωσης. Όλα αυτά απαιτούν νεότερες αποφάσεις, ναι, εναντίον των οποίων θα προσφύγουμε και πάλι, και βέβαια στην κατάληξη θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου. Αλλά η ουσία είναι ότι η αιμονή στη θέση Παππούρα να εγκατασταθεί το ραντάρ δημιουργεί περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, ναι, χρειάζονται μια σειρά από διαδικασίες και έργα για να γίνει αυτό. Ενώ οι 7 θέσεις που έχουμε μελετήσει εμείς με το Εθνικό Μετρόβιο Πολυτεχνείο, 4 από τις οποίες είναι καταλληλότερες ως προς την ασφάλεια των πτήσεων από την Παππούρα, είναι θέσεις απαλλαγμένες από αρχαία, απαλωτριωμένες οι εκτάσεις που μπορεί αύριο να τοποθετηθεί το ραντάρ. Τι σημαίνει αυτό? Όπως μου είπε και ένας δημότης με έμφαση, μου λέει, αυτοί επιδιώκουν την εμπλοκή του έργου με την Παππούρα προκειμένου να δοθούν και άλλες αποζημιώσεις. Μάλιστα. Και άλλα εκατομμύρια για την καθυστέρηση η οποία υπάρχει. Το πιο εύκολο χρήμα είναι αυτό της αποζημίωσης για καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς έργο καταβάλλονται χρήματα.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα, κύριε Δήμαρχε, θα δούμε τι θα γίνει με το λόφο Παππούρα.
1: Ναι, περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση για την ίδια καθαρογραφή και σε συνεργασία με τον νομικό μας σύμβολο κύριο Λαζαράτο θα δούμε τα περαιτέρω βήματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε 2 μέρες, την ερχόμενη Κυριακή, συμπληρώνονται 5 χρόνια από το φωνικό σεισμό. Ο Δήμος Μηνά Παιδιάδος, οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους, κύριε Δήμαρχε. Πώς προχωράνε οι διαδικασίες, τι λέτε εσείς με τη συμπλήρωση αυτής της μαύρης επετείου?
1: Κύριε Βαρδάκη, δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η κοινωνία συνεχίζει να βιώνει τα δύσκολα. Έχουμε ενδεικτικά νούμερα που αποτυπώνουν την κατάσταση. Από τα 8.500 κτίρια, τα 3.500 κρίθηκαν κίτρινα. Τα 750 κόκκινα και τα υπόλοιπα πράσινα με ζημιές. Να πάμε τώρα στα κίτρινα, να δούμε για τα ιδιωτικά κτίρια. Από τις 3.500 αιτήσεις έχουν εγκριθεί και έχουν εκδοθεί άδειες επισκευής μόλις για 600. Άρα κάθε χρόνο βγαίνουν 150 άδειες. Με αυτό το αριθμό θα χρειαστούν άλλα 20 χρόνια για να εκδοθούν όλες οι άδειες. Είναι προφανές ότι το σύστημα είναι ατελέσφορο και ότι χρειάζονται αποφάσεις. Αποφάσεις που να απεμπλέξουν τη γραφειοκρατία και τις προϋποθέσεις από το σκοπό της επισκευής. Η επισκευή θα πρέπει να είναι μια δουλειά που θα την κάνει ο ιδιώτης με την οικονομική βοήθεια του κράτους. Δεν έχει καμιά δουλειά το κράτος να θέλει να λύσει τα συνειδιοκτησιακά ζητήματα, τα ζητήματα μεταξύ συγγενών, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με χωροταξία και πολεοδομητικά. Πρέπει να δώσει τη βοήθεια στους πολίτες, στους σεισμόπληκτους, να αποκαταστήσουν το σπίτι στο οποίο μένανε, αποκαταστούν ζημιές. Να αποκαταστήσουν αυτές τις ζημιές και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα μένουν σε κρεμότητα. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να λυθούν θέματα που από την κριτική πολιτεία είναι σε κρεμότητα. Όταν το κτηματολόγιο εδώ έχει μόλις 33% συμπεριλάβει, ναι, των οικοπαίδων, δεν γίνεται αυτό.
0: Βλέπετε εσείς φως στον ορίζοντα? Βλέπετε φως στον ορίζοντα, κύριε Κικίρογλου, να επισκεφθούν οι διαδικασίες?
1: Ναι, δεν είμαι ολότενα απογοητευμένος. Γιατί ο κύριος Καζαφάδος μας άκουσε πριν 2 χρόνια. Είπε ότι θα κάνει κάποια πράγματα, ένα από τα οποία του προτείναμε το προχώρησε. Βέβαια το προχώρησε αργά και μάλιστα βάλανε μέσα κάποιες προϋποθέσεις ούτως ώστε να μην εφαρμοστεί ποτέ μέχρι τώρα. Δηλαδή είμαι αισιόδοξος στο ότι ακούνε και απογοητευμένος στο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Με τον πρόσφατο νόμο αφαιρέσανε την προϋπόθεση του ικριώματος. Για να καταλάβετε, βάλανε τη βλακώδη προϋπόθεση, μα βλακώδη, και το τονίζω, ότι να μην χρειάζεται, λέει, στην επισκευή σκαλωσιά για να μπορεί να ενταχθεί στην αποζημίωση ένα τετραγωνικό. Δεν υπάρχει τέτοια επισκευή που να μην χρειάζεται σκαλωσιά. Καμιά επισκευή δεν μπορεί να γίνει χωρίς σκαλωσιά. Ακόμα και ισόγειο να είναι. Καταλάβατε. Ατσιρώσαν δηλαδή τη βούληση του Υπουργού βάζοντας μέσα αυτή τη διάταξη. Απαλήφθηκε τώρα και δώσανε προθεσμία μέχρι 9 Δεκεμβρίου για να ξαναυποβάλουν αιτήσεις αυτοί που θέλουν να πάει με την αποζημίωση ένα τετραγωνικό, που είναι μια πιο απλή διαδικασία, αλλά μείνανε πάλι ορισμένα αγκάθια μέσα. Ζητήσαμε τελευταία 6 εκατομμύρια μέσω περιφέρειας σε συγκεκριμένα έργα αποκατάστασης. Ελπίζουμε να δοθούν οι χρηματοδοτήσεις. Εκκρεμούνε τα ζητήματα με τα σχολεία που τώρα ολοκληρώνονται οι μελέτες για να μας δώσουν τη χρηματοδότηση. Είμαστε δηλαδή συνεχώς στον αγώνα για να πάρουμε χρηματοδοτήσεις, να αξιοποιήσουμε τα χρήματα για αποκατάσταση, αλλά ταυτόχρονα παλεύουμε και για τους ιδιώτες, τους κατοίκους μας, οι οποίοι είναι μπροστά σε μια τεράστια γραφειοκρατία και η πολιτεία δεν το καταλαβαίνει, δεν το κατανοεί αυτό το πρόβλημα να απλουστεύσει τη διαδικασία.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ,
1: κύριε Γεωργίου. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ακτινοσκοπικό μηχάνημα παραμένει εκτός λειτουργίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τους τελευταίους 2 μήνες εξαιτίας τεχνικής βλάβης, γεγονός που ταλαιπωρεί μεγάλο αριθμό ασθενών. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Εκτός λειτουργίας εδώ και περίπου 2 μήνες βρίσκεται ακτινοσκοπικό μηχάνημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα ασθενείς που χρειάζονται συγκεκριμένες εξετάσεις να παραπέμπονται στο Βενιζέλιο και σε άλλα νοσοκομεία. Μεταξύ των εξετάσεων είναι η RSP, μια εξειδικευμένη ενδοσκοπική διαγνωστική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για παθήσεις των χοληφόρων και του παγκρέατος. Στο ίδιο ακτινοσκοπικό μηχάνημα πραγματοποιούνται και εξετάσεις βαριούχου υποκλεισμού, μέσω των οποίων γίνεται ακτινολογική απεικόνηση του παχαίου σεντέρου. Για την εξέταση χρησιμοποιείται σκιαγραφική ουσία με βάριο και επιτρέπει την καλύτερη απεικόνηση του παχαίου σεντέρου και τυχόν αλλοιώσεων. Το πρόβλημα έχει προκαλέσει την ταλαιπωρία ασθενών που χρειάζονται τις συγκεκριμένες εξετάσεις και χαρακτηριστική. Είναι η περίπτωση Ηρακλειώτισσας, η οποία διαμαρτυρήθηκε στις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, καθώς σύμφωνα με την ίδια δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει την εξέταση που της είχε συνταγογραφηθεί σε καμία άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή στην Κρήτη. Να πούμε ότι από την διοίκηση έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι η βλάβη θα αποκατασταθεί σύντομα, ώστε το μηχάνημα να τεθεί και πάλι σε λειτουργία και να μπορούν να εξυπηρετούνται οι ασθενείς. Ωστόσο, δεν έχει γνωστοποιηθεί πότε θα γίνει αυτό.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την εκπρόσωπο των εργαζομένων στη διοίκηση του Παγνή, την κυρία Νάνση Τζαβάρα. Κυρία Τζαβάρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Διαβεβαίωση λοιπόν ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η βλάβη σε αυτό το μηχάνημα, αυτό σας είπε η διοίκηση.
3: Αρχικά να πούμε ότι είναι ένα μηχάνημα που γίνονται διάφορες εξετάσεις, που γίνεται εξειδικευμένες εξετάσεις, απεικόνησης ανώτερου και κατώτερου πεπτικού, χοληφόρων, δηλαδή γνωστή RCP, παράλληλα και εξειδικευμένες εξετάσεις σε νεογνά, κυρίως για το πεπτικό και το ουροποιητικό. Το μηχάνημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας με ουσία από τον Αύγουστο, με προηγούμενες βλάβες βέβαια του μηχανήματος κατά καιρούς. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Σίγουρο είναι ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τάχιστα, γιατί αρκετοί ασθενείς αυτή τη στιγμή, όπως είναι για τον βαριούχο αποκλεισμό, δεν μπορούν να απευθυνθούν κάπου αλλού για να την κάνουν, γιατί όντως δεν υπάρχει δημόσια και ιδιωτική δομή γι' αυτό. Αντίστοιχα, και οι υπόλοιποι ασθενείς, είτε μεταφέρονται, για παράδειγμα, αν χρειάζεται η ασθενή στο Βενιζέλιο, ειδικά οι επίγουσες, για να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η λίστα των ασθενών προφανώς μεγαλώνει. Οπότε είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί βλάβη από τη μία. Και την άλλη, να πούμε ότι χρειάζεται και το απαραίτητο προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συνάδελφος, ο οποίος γιατρός κάνει το βαριούχο υποκλεισμό, σε ένα χρόνο, το λιγότερο, τέλος του χρόνου, βγαίνει σε σύνταξη. Και δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει μέρημνα να αντικατασταθεί, ώστε να συνεχίσει τις εξετάσεις. Αντίστοιχα, και οι νοσηλευτές παραμένουν σε μικρό αριθμό για την κάλυψη αυτών των εξετάσεων. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη SPP να είναι στην ουσία σταθερά τρεις νοσηλευτές από το τμήμα του νοσκοπικού και το μαχοσκοπικού να καλύπτουν αυτές τις εξετάσεις, οι οποίες τονίζουν ότι χρειάζεται εξειδικευμένο και σταθερό προσωπικό για να μπορούν να γίνουν.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να αποκατασταθεί γρήγορα η ζημιά και να στελεχωθεί το μηχάνημα για να εξυπηρετήσει τους ασθενείς. Κυρία Τζαβάρα, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Πολύμινες καθυστερήσεις στην επεξεργασία και έγκριση των γεωμετρικών μεταβολών που μπορεί να φτάσουν και τον 1,5 χρόνο καταγράφονται στο κτηματολογικό γραφείο Κρήτης. Περισσότερα θα μας πει και πάλι Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
4: Βεβαίως, Λευτέρη, όπως είναι γνωστό, η επεξεργασία των γεωμετρικών μεταβολών αφορά στη διόρθωση στοιχείων του ακινήτου, που αφορούν τα όρια των ευανδών του, την κατάργηση των χώρων αποκλειστικής χρήσης. Ωστόσο, στο κτηματολογικό γραφείο Κρήτης, οι καθυστερήσεις στην επεξεργασία και έγκριση των γεωμετρικών μεταβολών παραμένουν εξαιρετικά μεγάλες, με το χρόνο αναμονής ακόμα και για μια απλή διόρθωση και με δικαστικές αποφάσεις ακόμα να ξεπερνά συχνά τον 1 έως 1,5 χρόνο. Από τις 18 Σεπτεμβρίου έχει τεθεί σε λειτουργία μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ελληνικού κτηματολογίου, ώστε η διαδικασία καταχώρησης των γεωμετρικών μεταβολών των ακινήτων να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά από ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονικά τις γεωμετρικές μεταβολές και τα τοπογραφικά διαγράμματα. Η αίτηση πρωτοβολείται αυτόματα και εγγράφεται στα κτηματολογικά φύλλα του ακινήτου, ενώ ενημερώνονται ηλεκτρονικά και οι όμοροι ιδιοκτήτες. Η διαδικασία αυτή επιλέχθηκε με σκοπό να απαλλαγεί το προσωπικό του κτηματολογίου από το σκανάρισμα των εγγράφων, ώστε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ταχύτερη επεξεργασία των αιτημάτων. Ωστόσο, αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι δεν υπάρχει το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό για να προχωρήσει γρήγορα αυτή η επεξεργασία των στοιχείων, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί άμεσα, καθώς είναι αμέτρητες οι γεωμετρικές μεταβολές που πρόκειται να γίνουν και ειδικά στα παλιά όρια του Δήμου Ηρακλείου, όπου ο χρόνος κάθε μορφής διορθώσεων θα λήξει τέλος του 27. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον προηγούμενο μήνα εκκρεμούσαν στο κτηματολογικό γραφείο Κρήτης 12.000 πράξεις και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς θα συμβεί μετά το νέο έτος, όταν προσθεθούν οι εκκρεμότητες που θα δημιουργηθούν από την κτηματογράφηση του υπόλοιπου τμήματος του Δήμου Ηρακλείου.
0: Λίγια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Με διάθεση να επιβεβαιωθούν οι όποιες παρεξηγήσεις, πραγματοποιήθηκε χθες στο Φανάρι η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και την πενταμελή αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Μέσα σε θερμό κλίμα και με διάθεση να δοθούν εξηγήσεις από όλες τις πλευρές, ώστε να μην υπάρχουν εντάσεις και παρερμηνίες, πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι η συνάντηση της πενταμελούς αντιπροσωπείας που είχε ορίσει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στην πενταμελή αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης Πρόδρομος, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Άρχον-Έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ενελάδια Αρχόντων Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη, ήταν μια εκβαθέων συζήτηση με διάθεση να τεθούν όλα τα ζητήματα και να δοθούν οι αμοιβαίες εξηγήσεις. Αυτό που με έμφαση τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν το δικαίωμά του να ορίζει εκπροσώπους του προκειμένου να ιερουργούν στις μεγάλες γιορτές των σταυροπηγιακών μοναστηριών του νησιού. Τόνισε μάλιστα πως αυτό προβλέπεται από τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης και είναι αδιαπραγμάτευτο. Σε αυτό το σημείο παρενέβησαν τα λαϊκά μέλη της αντιπροσωπείας, δηλαδή ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, όπως και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Γιώργος Μαρινάκης, που τόνισαν τον κίνδυνο να αποξενωθούν οι τοπικοί ιεράρχες από τις σταυροπηγιακές μονές, κάτι που αντέκρουσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τονίζοντας πως το Πατριαρχείο το μόνο που ζητά είναι μία φορά το χρόνο να λειτουργεί ένας εκπρόσωπός του και δεν παρεμβαίνει ούτε στα διοικητικά ούτε στα οικονομικά, που αυτά αφορούν τις τοπικές Μητροπόλεις. Ωστόσο, αυτό που εντυπωσίασε την αντιπροσωπεία της Κρήτης ήταν οι ιερές διαβολές που είχαν γίνει από μοναχούς της Δυτικής Κρήτης που είχαν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των σταυροπηγιακών μοναστηριών. Ήταν πρόσωπα που διαστρέβλωσαν την αλήθεια, αποκρύπτοντας από τον Πατριάρχη πως απασχόλησαν ακόμα και τη δικαιοσύνη με τις ενέργειές τους. Απέκρυψαν πως μεταξύ τους υπήρχαν και άτομα που εμπλέκονται με πρόσωπα του υποκόσμου, πρόσωπα που επιχείρησαν να εκπείσουν με δόλιο τρόπο περιουσιακά στοιχεία των μοναστηριών. Κύκλοι αυτών των προσώπων προχώρησαν σε αυτές τις διαβολές σε βάρος των ιεραρχών της Κρήτης, επειδή ανέτρεψαν τα σχέδιά τους. Οι ιεράρχες ανέκοψαν τους σχεδιασμούς τους και μάλιστα φρόντισαν να τους απομακρύνουν από τις θέσεις ευθύνης που κατήχαν. Η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης έφυγε ικανοποιημένη από τη συνάντηση, εκτιμώντας πως ήταν η πρώτη φορά που μίλησαν ανοιχτά για όλα τα ζητήματα και δόθηκαν όλες οι εξηγήσεις που προκαλούσαν εντάσεις.
0: Εντατική είναι το τελευταίο διάστημα η έλεγχη για τις αγροτικές επιδοτήσεις, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιούν διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιους ελέγχους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Εντείνονται το τελευταίο διάστημα οι έλεγχοι για τις αγροτικές επιδοτήσεις, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και στην Κρήτη. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο. Οι ελεγκτές ελέγχουν στα πνιοστάσια τον αριθμό των εγωπροβάτων, τα στοιχεία ταυτοποίησης των ζώων και γενικότερα εάν η πραγματική εικόνα μιας εκμετάλλευσης συμφωνεί με όσα έχουν δηλωθεί στις αιτήσεις για τις ενισχύσεις. Το ζητούμενο είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις όπου οι δηλώσεις δεν αντιστοιχούν στην πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για λιγότερα ζώα από αυτά που έχουν δηλωθεί, είτε για άλλες αντιστοιχίες που μπορούν να επηρεάσουν την επιλεξιμότητα για τις επιδοτήσεις. Στην Κρήτη, οι έλεγχοι έχουν ήδη δώσει συγκεκριμένα ευρήματα. Στο Μυλοπόταμο, για παράδειγμα, πραγματοποιήθηκε μαζικός επιτόπιος έλεγχος σε 195 κτηνοτρόφους, με την ΑΔΕ να εντοπίζει παραβάσεις σε μέρος των περιπτώσεων και να προχωρά σε περαιτέρω διασταυρώσεις. Αναλογική εικόνα προκύπτει και από το πρόσφατο έλεγχο στη Βιάνο, όπου σε επιμνιοστάσιο είχαν δηλωθεί 218 εγωπρόβατα, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί εκεί το συγκεκριμένο ζωικό κεφάλαιο. Στην ίδια ευρύτερη περιοχή βρέθηκε ανεπιτήρητο πίμνιο 105 ζώων, μέρος του οποίου, σύμφωνα με την αστυνομία, ανήκε στα ελεγχόμενα πρόσωπα. Πρόκειται για ενδεικτικές περιπτώσεις μέσα σε μια ευρύτερη διαδικασία ελέγχων που είναι σε εξέλιξη. Μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το βάρος πέφτει στις διασταυρώσεις των στοιχείων και στους επιτόπιους ελέγχους, με τις υπηρεσίες να αναζητούν την πραγματική εικόνα πίσω από τους αριθμούς των δηλώσεων.
0: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
8: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
10: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
13: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά.
8: Βιοζόη από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0.

0: 21688 και στο site viozol.gr. Viozol. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων με σαφή μηνύματα προς την Τουρκία και άλλες παρεμβάσεις, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ η κρίσιμη συνάντησή του με τον Νετανιάχου κλείδωσε στρατηγικές συμφωνίες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Στο επίκεντρο των διεθνών διπλωματικών εξελίξεων βρέθηκε η Αθήνα κατά τη διάρκεια της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε μια πολυεπίπεδη παρέμβαση, η οποία συνδύασε μια ηχηρή ομιλία από το βήμα του ΟΗΕ με κρίσιμες επαφές στο περιθώριο της συνέλευσης, με πλέον ξεχωριστή τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από το επίσημο βήμα του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, παρουσιάζοντας τη χώρα ως ένα αξιόπιστο πυλώνα σταθερότητας σε μια βαθιά αποσταθεροποιημένη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, υπενθυμίζοντας με αυστηρότητα στη διεθνή κοινότητα ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η λύση δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην οικονομική πρόοδο της Ελλάδος, αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος, όπως η διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά έθεσε ως σταθερές προϋποθέσεις το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της συνέλευσης επιβεβαίωσε το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξήρε τη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό της ρόλο για την περιφερειακή ασφάλεια.
1: Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε διόρροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Πρόκειται για παλαιό κτίριο απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, το οποίο κατέρευσε, ενώ ένας περαστικός έχει τραυματιστεί ελαφρά από θράσματα. Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται έρευνες, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για ένα αγνοούμενο ζευγάρι. Την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν και δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου. Φωτιά στο φορτηγό πλοίο Blue Carrier 2, ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου, εκδηλώθηκε το πρωί. Στο φορτηγό πλοίο επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, 28 πλήρωμα και ένας επιβάτης, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους και όπως έγινε γνωστό, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Επιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρονται στην Τίνο. Στα ύψη βρίσκονται οι τιμές στην ενέργεια και τα καύσιμα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το κόστος διαβίωσης εν ώψη του χειμώνα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Απόγνωση στα νοικοκυριά από την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα, το ρεύμα και το φυσικό αέριο και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης είναι πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Σημαντική άνοδο καταγράφει σήμερα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, με τη μέση τιμή εκαθάρισης να διαμορφώνεται στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 21,66% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Η εικόνα αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το ενεργειακό μείγμα και κυρίως με τη διακύμανση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αύξηση ενέρχεται σε περίπου 26,5% και αναμένεται να επηρεάσει τα κειμενόμενα τιμολόγια του Οκτωβρίου, τα οποία θα ανακοινωθούν από τους παρόχους την 1η Οκτωβρίου. Το ύψος της επιβάρυνσης θα εξαρτηθεί από την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας και από το ποσοστό της αύξησης που ενδεχομένως θα επιλέξει να απορροφήσει. Η κυβέρνηση δεν εξετάζει επιδότηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος ανά κιλοβατόρα, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, στην αγορά διατίθενται σταθερά τιμολόγια σε χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά λόγω της έντονης μεταβλητότητας. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου παραμένει επίσης σε υψηλά επίπεδα, κοντά στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, διατηρώντας τις πιέσεις στο συνολικό ενεργειακό κόστος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα παρουσιαστούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Αλλά οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν χρονικό ορίζοντα 15 ημερών λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το πακέτο για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του στην αγορά. Η κυβέρνηση και τα διελιστήρια αναμένεται να οριστικοποιήσουν τις παρεμβάσεις, όσο το

0: δυνατόν πιο κοντά στην έναρξη της περίοδου διάθεσης, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους τα νεότερα δεδομένα από τις διεθνείς αγορές.
1: Δίπλη επιστροφή Εγκύου Θαλάμου σήμερα για γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί αναδρομικά για το 2024, ενώ έρχεται και νέα πίστοση έως τέλος Νοεμβρίου για το 2025. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε εφαρμογή τέτοια διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που εργάζονται μακριά από τον τόπο της κύριας κατοικίας τους σε περιοχές της περιφέρειας, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα από σήμερα, Παρασκευή, περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές και μισθώνουν κατοικία στον τόπο εργασίας τους μπορούν να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί έως και σε 2 μηνιαία ενοίκια. Το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και τα 1.600 ευρώ, καθώς αφορά μισθώματα που καταβλήθηκαν μέσα στο 2024. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι πληρωμές να έχουν γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος και να αποτυπώνονται στα επίσημα στοιχεία των συναλλαγών. Η πληρωμή που πραγματοποιείται σήμερα αφορά τις αναδρομικές ενισχύσεις για ενίκεια του 2024. Παράλληλα, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να καταβληθεί και η αντίστοιχη ενίσχυση για ενίκεια που καταβλήθηκαν το 2025. Μετά την πρώτη πληρωμή, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στους περισσότερους από 1.000.000 ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, οι οποίοι περιμένουν την ετήσια επιστροφή ενοικίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Πριν από την πληρωμή όμως υπάρχει μια κρίσιμη ημερομηνία, η 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν λάθη ή παραλήψεις στις φετινές φορολογικές δηλώσεις τους, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την ενίσχυση.
1: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Ορακίων στη Νέα Λικαρνασσό, από τη συμβολή της με την οδό Καρτερού μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη. Οι παραπάνω εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 4 ημέρες. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το σοφρονιστικό κατάστημα στην Κρήτη μετά την αποκάλυψη ενός πρωτοφανούς περιστατικού που φέρνει στο φως τις δραματικές ελλείψεις ασφαλείας στις φυλακές του νησιού. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το σοφρονιστικό σύστημα στην Κρήτη μετά την αποκάλυψη ενός πρωτοφανούς περιστατικού που φέρνει στο φως τις δραματικές ελλείψεις ασφαλείας στις φυλακές του νησιού. Η σύλληψη ενός 50χρονου Ισοβίτη, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την αιματηρή ενόπλη επίθεση του 2008 στην περιοχή των Μαλάδων, να καλλιεργεί χασισοφυτεία σε αγροτική περιοχή που εφάπτεται των αγροτικών φυλακών Αγιάς Χανίων, έχει πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων. Το συμβάν αυτό δεν αποτελεί απλώς μια νέα ποινική υπόθεση, αλλά την αφορμή για μια σκληρή σύγκρουση των εργαζομένων με την πραγματικότητα της υποστελέχωσης, προκαλώντας παράλληλα την έντονη οργή των αστυνομικών αρχών που κάνουν λόγο για πλήρη αποτυχία του σοφρονιστικού μοντέλου. Με μια επίγουσα ανακοίνωση, η Ένωση Υπαλλήλων του Αγροτικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Αγιάς κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος. Οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν ότι η δράση του 50χρονου επιβεβαιώνει τις χρόνιες ελλείψεις, αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης που μαστίζει τις φυλακές και καθιστά αδύνατη τη φύλαξη, καθώς η έλλειψη προσωπικού στερεί από το Ίδρυμα τη δυνατότητα για επαρκή και ασφαλή επιτήρηση των κρατουμένων. Το περιστατικό προκάλεσε βαθιά απογοήτευση και σοβαρά ερωτήματα στις τάξεις των αστυνομικών του Ηρακλείου. Ο συλληφτής είναι ο άνθρωπος που το 2008 είχε επιτεθεί με όπλα εναντίον αστυνομικών στην περιοχή των Μαλάδων του Ηρακλείου, τραυματίζοντας σοβαρά 3 από αυτούς. Η τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με μια ιδιαίτερα σκληρή τοποθέτηση, εστιάζει σε 2 μέτωπα. Κάνει λόγο για ξεκάθαρη αποτυχία του σοφρονισμού και απαιτεί την πλήρη διελεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο Ισοβίτης δρούσε ανενόχλητος. Παράλληλα, στρέφεται εναντίον μερίδας τοπικών μέσων ενημέρωσης που επέλεξαν να αναπαράγουν φωτογραφίες και στοιχεία των 3 τραυματισμένων αστυνομικών από το 2008. Οι συνδικαλιστές καταδικάζουν την κίνηση αυτή, τονίζοντας ότι αναμοχλεύει οδυνηρές μνήμες και πληγώνει ξανά τις οικογένειες των θυμάτων. Η υπόθεση ανοίγει εκ νέου το φάκελο της ασφάλειας των σοφρονιστικών καταστημάτων στην Κρήτη, με σοφρονιστικούς και αστυνομικούς να ζητούν άμεσες και ριζικές λύσεις.
1: Μύθος, μουσική και κριτική παράδοση συναντώνται σε μια ξεχωριστή νέα παραγωγή. Το έκτο Φεστιβάλ Κρήτης παρουσιάζει απόψε στο Ηράκλειο το νέο έργο του Δημήτρη Μαραμή, Κρήτη Μύθη, Κρήτης Μύθη, σε πανελλήνια πρώτη εκτέλεση. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Μύθος, ιστορία και μουσική συναντώνται σε μια ξεχωριστή παραγωγή που παρουσιάζει το έκτο Φεστιβάλ Κρήτης. Ο λόγος για το νέο μουσικό έργο του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, Κρήτης Μύθη, μια ανάθεση της περιφέρειας Κρήτης που παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρώτη εκτέλεση απόψε Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στα Ενετικά Τείχη Ηρακλείου με ελεύθερη

0: είσοδο για το κοινό. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκονται τέσσερις εμβληματικές γυναικείες μορφές της μυθολογίας, η Ευρώπη, η Πασιφά, η Αριάδνη και η Φέδρα. Μέσα από τις ιστορίες τους, ο έρωτας, η απώλεια, η επιθυμία, η σύγκρουση και η μοίρα αποκτούν σύγχρονη μουσική έκφραση, δημιουργώντας ένα διάλογο ανάμεσα στο μινωικό κόσμο και το σήμερα. Ιδιαίτερο στοιχείο της παράστασης είναι η συνάντηση της αρχαίας μυθολογίας με την κρητική αναγέννηση. Στοιχεία από έργα του Βιτσέντζου Κορνάρου, του Γεωργίου Χορτάτσι και άλλων σημαντικών κρητικών δημιουργών, γραμμένοι στην κρητική διάλεκτο, αποτελούν το ποιητικό υλικό της νέας σύνθεσης. Η παράσταση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό και μετά την πρόσφατη ένταξη των 6 μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μια σύγχρονη μουσική ανάγνωση της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέει το μινωικό μύθο, την κρητική αναγέννηση και τη σύγχρονη δημιουργία.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου του ΑΕΣ, στις 2.675 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 1,24% τζίρο στα 162,3 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδα στην παρουσία της στο National Link. Η Γαλανόλευκη πέτυχε σπουδαία νίκη με ανατροπή στο Βελιγράδι, επικρατώντας 2-1 τη Σερβία. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τη νέα Ευρωλίγκα, διαλύοντας με 106-89 την Ισπανία στην Μπασκόνια. Θετικό αποτέλεσμα πέτυχε χθες βράδυ και ο Παναθηναϊκός, με το τριφύλι να επικρατεί εύκολα με σκορ 91-72 τη Παρί στην Αθήνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός, αναμένεται να αναπτυχθούν και τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως το ιαμποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σίγα τα λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμό προκαλούν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο με 390 καταγεγραμμένα περιστατικά μέσα στην πόλη από τις αρχές του έτους έως τα τέλη Αυγούστου. Δύο μέρες πριν από τη συμπλήρωση 5 χρονών από το φωνικό σεισμό του Αλκαλοχωρίου, ο σεισμόπληκτος Δήμος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του που παραμένουν ανοιχτές. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το υποκατασκευή Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Μινώα για τη χωροθέτηση του ραντάρ στο Λόφο Παπούρα. Πολλοί μήνες καθυστερήσει στην επεξεργασία και έγκριση των γεωμετρικών μεταβολών που μπορεί να φτάσουν και τον 1,5 χρόνο καταγράφονται στο Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης. Ακτινοσκοπικό μηχάνημα παραμένει εκτός λειτουργίας στο Παγνί τους τελευταίους 2 μήνες εξαιτίας τεχνικής βλάβης, γεγονός που ταλαιπωρεί μεγάλο αριθμό ασθενών. Με διάθεση να γεφυρωθούν οι όποιες παρεξηγήσεις, πραγματοποιήθηκε χθες το Φανάρι η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριάρχη και την πενταμελή αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το πρόσωπο που σύστησε τον υπνοθεραπευτή στο Γιώργο Μαζονάκη αλλά και για τα γεγονότα στο ιατρείο. Η ανάκριση είναι σε εξέλιξη με ανοιχτό το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών και για τρίτο πρόσωπο. Έως και δύο ενίκια θα πάρουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει από το κοινοτικό προϋπολογισμό ένα κοινό μηχανισμό αγοράς φυσικού αερίου για όλες τις χώρες μέλη σε περίπτωση κρίσης στην ενεργειακή ασφάλεια, τονίζουν πηγές στις Βρυξέλλες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Πώς μεγάλωσε το bowling!
1: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory, τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
0: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory.

0: Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
1: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
0: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε.

0: ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι έλεγχοι των ιατρικών συλλόγων στην Κρήτη για παράτυπες αισθητικές ή άλλες επεμβάσεις. Στην Εισαγγελία Χανίων βρίσκεται πλέον ο φάκελος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων για υποθέσεις παράνομο παροχής ενέσιμων αισθητικών θεραπείων, καθώς τελικό αφορά πλέον 4 περιπτώσεις. Αποζημίωση ύψους περίπου 60.000 ευρώ επιδικάστηκε ομόφωνα από το μεικτό ορκωτό εφετείο Κρήτης στα Χανιά σε έναν 71χρονο άνδρα, ο οποίος παρέμενε άδικα στη φυλακή για 4 χρόνια. Ο ηλικιωμένος είχε κατηγορηθεί για την κακοποίηση και τον βιασμό ενός 19χρονου. Στον αέρα κινδυνεύουν να βρεθούν 200 ΜΒ έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη, λόγω προβλημάτων σύνδεσης στο δίκτυο. Παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις είναι όριμες, αδειοδοτημένες και διαθέτουν εξασφαλισμένα κεφάλαια και τραπεζικές εγγύησεις, αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 50χρονος κρατούμενος στον αγροτικό φυλακό Ναγιάς, ο οποίος συνελήφθη για την καλλιέργεια κάναβη σε αγροτική έκταση κοντά στο σοφρονιστικό κατάστημα. Πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο Σάββατο. Εξέλιξεις υπάρχουν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς ο ανακριτής υπέβαλε αίτημα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών μεταξύ των εμπλεκομένων. Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεκτείνει τα ψηφιακά της εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, βάζοντας το στόχαστρο μετά τα πλοία και τα αεροπλάνα. Τη δυνατότητα να ζητά από τα κράτη-μέλη υποχρεωτικές μειώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση σοβαρής κρίσης εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα διξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
8: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
9: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, σημαντικές εκκρεμότητες παραμένουν στην αποκατάσταση των κτηρίων στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Από περίπου 3.500 αιτήσεις για επισκευή κίτρινων κτηρίων, έχουν εκδοθεί μόλις 600 άδειες, με το σημερινό αριθμό να σημαίνει ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα χρειαστούν ακόμη περίπου 20 έως 21 χρόνια. Τρομακτική αύξηση παρουσιάζουν τα περιστατικά ενδοικογυναικής βίας στο Ηράκλειο. Από τις αρχές του 2026 έως και το τέλος Αυγούστου, καταγράφηκαν συνολικά 390 περιστατικά στην πόλη του Ηρακλείου. Ακτινοσκοπικό μηχάνημα που έχει παρουσιάσει βλάβη βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και 2 μήνες στο Παγνί, με αποτέλεσμα ασθενείς που χρειάζονται συγκεκριμένες εξετάσεις να πηγαίνουν στο Βενιζέλιο. Εντατική είναι το τελευταίο διάστημα η έλεγχη στην Κρήτη για τις αγροτικές επιδοτήσεις, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιούν διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιους ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες και επιμνιοστάσια. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, ωστόσο κάποια στιγμή και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνέντευξή του στο Bloomberg. Τη Σαντορίνη επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όραμά μας να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε πρωτογενή τομέα, μεταποίηση και τουρισμό για κάθε νησί των Κυκλάδων, υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του ορμούς, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στα αθλητικά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδος την παρουσία της στη League Phase του National League 2026-2027. Η Γαλανόλευκη πέτυχε σπουδαία νίκη με ανατροπή στο Βελιγράδι, επικρατώντας 2-1 τη Σερβία και πανηγυρίζοντας το πρώτο της τρίποντο στη διοργάνωση. Στην πρόγνωση του καιρού, άστατος με δυνατές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, εντάσσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στον αποκόρονα Χανίων μετά τον εντοπισμό μεγάλης καλλιέργειας κάναβης στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη φυτεία βρίσκονται περισσότερα από 700

0: τα συλλήψεις σε συνοδούς και υποδομές, καθώς και προβλήματα στη στελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Την άρση απορρίτου των επικοινωνιών, όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων, που φέρεται να έχουν σχέση με όσα έλαβα χώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεαδού, ζητάει ο ανακριτής στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων που συνδέονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει νέα τηλεοπτική εμφάνιση του Ιλχάν Ταχσίν, εκδότη της τουρκόφωνης εφημερίδας Bilirk Medra την Κομωτινή. Όπως ανέφερε, αποφεύγει τον όρο Ελληνικά νησιά για να μην αναγνωρίζεται η κυριαρχία της Ελλάδος. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα επίγον χρηματοδοτικό κενό ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον αμυντικό της προϋπολογισμό. Για την κάλυψη, το πρόεδρος της χώρας κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισπεύσει την αποδέσμευση της δεύτερης δόσης του μεγάλου δανείου των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιο Κρήτη στις 7.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
9: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
8: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
10: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
9: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

ταξίδι μεθυσμένο σαν σε κουρδισμένο τρένο. Έφυγες από τις ράγες και ποτέ δεν με ξανάδες. Και ποτέ δεν με ξανάδες.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρομακτική αύξηση στα περιστατικά ενδοκογενειακής βίας στο Ηράκλειο έχει οδηγήσει τις αρχές στο να διαχειρίζονται έως και 6 αυτόφορα την ημέρα, ειδικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών ημερών. Μια γιγαντιά χασισοφυτεία με περισσότερα από 700 δεντρέλια κάναβης αποκαλύφθηκε στην περιοχή Τοποκόρωνα στα Χανιά χάρη στη χρήση drone της ελληνικής αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Χανίων διαβιβάστηκε ο επίσημος φάκελος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, ο οποίος περιλαμβάνει 4 πλέον υποθέσεις παράνομων ενέσιμων αισθητικών θεραπείων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Στην Κρήτη, προκειμένου να παραδώσουν με κάθε επισημότητα στην κυκλοφορία τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ, έρχονται στις αρχές προς μέσα Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο. Χωρίς αποτέλεσμα, κυλούν οι ώρες αναζήτησης στα συντρίμια του κτηρίου που το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε και μετέπειτα φωτιά που εκδηλώθηκε. Φόβοι για εγκλωβισμένους. Η Ελλάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπη στην αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων για τον Αύγουστο, καταγράφοντας ετήσιο άλμα συν 16,3%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 18 κράτη-μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, καθώς δεν έχουν ολοκληρώσει και κοινοποίησει την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεων της 6ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στα αθλητικά. Ένοχη κρίθηκε η Manchester City για σχεδόν όλες τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Ιταλικό δημοσίευμα αποθεώνει τον Στέφαν Ντεφράι για τις εμφανίσεις του με τον Παναθηναϊκό και τονίζει πως ο Τσάβι θα πρέπει να σκεφτεί να τον καλέσει ξανά στην Εθνική Ολλανδίας. Σε ρυθμού Super Cup κινούνται οι Ερυθρόλευκοι μετά την νίκη τους στην έδρα της Μποσκόνια με τον Γιώργο Μπαρτζόκα.

0: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
5: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean, πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξαιρετικά αργούς ρυθμούς προχωράει η αποκατάσταση στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος σχεδόν 5 χρόνια μετά τον φωνικό σεισμό του 2021, όπως κατήγγειλε ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου. Από τις περίπου 3.500 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, έχουν εκδοθεί μόλις 600. Καθυστερήσεις που φτάνουν ακόμη και τον 1,5 χρόνο καταγράφονται στην επεξεργασία γεωμετρικών μεταβολών στο κτηματολογικό γραφείο Κρήτης, προκαλώντας προβλήματα στην αξιοποίηση ακινήτων. Παρά τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, παραμένουν περίπου 12.000 εκκρεμείς πράξεις. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης εφαρμογής Botox και αλλουρονικού στα Χανιά, με τον Ιατρικό Σύλλογο να έχει ήδη προσφύγει στην εισαγγελία για 4 υποθέσεις. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε οριστικά την προσφυγή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος αναφορικά με τη χωροθέτηση του συστήματος ραντάρ στο λόφο Παπούρα, ανάβοντας το πράσινο φως για την ολοκλήρωση των υποδομών αεροναυτιλίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Νέα επέκταση του κατηγορητηρίου και σε άλλα πρόσωπα εξετάζουν ακριτής την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Δικαστικές πηγές θεωρούν βέβαιη τη δίωξη για εγκληματική οργάνωση, γι' αυτό και ζητήθηκε η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για όλους τους εμπλεκόμενους. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες μεταξύ των 6 ατόμων που αγνοούνται όσο περνούν οι ώρες στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου το πρωί σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τριώροφο κτίριο. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστροφής 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.

0: Με ένα νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρομακτική αύξηση παρουσιάζουν τα περιστατικά ενδοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, με τις αστυνομικές αρχές να έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με ένα κύμα νέων καταγγελιών. Συνολικά 390 περιστατικά έχουν καταγραφεί από την αρχή του 2026 έως και το τέλος Αυγούστου. Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 121 περιστατικά σε σχέση με τις 269 υποθέσεις που είχαν καταγραφεί έως τις 7 Ιουλίου. Οι αστυνομικές υπηρεσίες καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν νέες καταγγελίες με τις υποθέσεις να αφορούν από απειλές και εξυβρίσεις έως επιθέσεις και τραυματισμούς. Τα στοιχεία αφορούν μόνο την πόλη του Ηρακλείου, καθώς δεν περιλαμβάνονται υποθέσεις από τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας, γεγονός που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός είναι ακόμη μεγαλύτερος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον αποκόρον Αχανίων, μετά την αποκάλυψη μιας από τις μεγαλύτερες φυτείες κάναβης που έχουν κατασχεθεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο αριθμός των δεδρυλίων ξεπερνά τα 700, ενώ καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της εκτεταμένης καλλιέργειας διαδραμάτισε η χρήση ντρόουν, πραγματοποιώντας έρευνες σε δύσβατα σημεία, περάσματα και γύρω από ποιμνιοστάσια. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το υποκατασκευή Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Μινώα για τη χωροθέτηση του ραντάρ. Μέρος του συστήματος προβλέπεται να εγκατασταθεί στο Λόφο Παπούρα, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Παράλληλα, ο Δήμος διεκδικεί τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για απώλεια εσόδων λόγω της διετούς μετάθεσης της έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου από το Φεβρουάριο του 2025 στο Φεβρουάριο του 2027. Δύο μέρες πριν από τη συμπλήρωση 5 ετών από το φωνικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές εκκρεμότητες στην αποκατάσταση κτηρίων και υποδομών. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου, που περίπου 3.500 αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων έχουν εκδοθεί μόλις 600, ενώ λιγότερα από τα μισά κόκκινα κτίρια έχουν κατεδαφιστεί. Παράλληλα, περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να διαμένουν σε προσωρινούς οικισμούς, ενώ ο Δήμαρχος αποδίδει σημαντικό μέρος των καθυστερήσεων στη γραφειοκρατία και την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Μεγάλη είναι ανταπόκριση πολιτών όλων των ηλικιών στη βραδιά έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης που πραγματοποιείται απόψε ταυτόχρονα στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, ανοίγοντας τις πόρτες του Πανεπιστημίου στην κοινωνία και φέρνοντας την έρευνα πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Η πρώτη βραδιά έρευνας που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα διαρκέσει έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Νέα αναβάθμιση και επέκταση του κατηγορητηρίου και σε άλλα πρόσωπα εξετάζουν ακριτής της πολύκροτης υπόθεσης του Γιώργου Μαζονάκη. Δικαστικές πηγές θεωρούν δεδομένη την κατηγορία της σύστασης, διεύθυνσης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, γι' αυτό και ζητήθηκε η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για όλους τους εμπλεκόμενους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε

0: Ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για μια συμφωνία που θα καταλήξει σε ειρήνη στην Ουκρανία, άφησε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι στο τραπέζι βρίσκονται όλες οι προτάσεις για ειρήνη, προσθέτοντας ωστόσο ότι όμως η Ρωσία θα πρέπει να σταθμίσει τα συμφέροντά της. Στα αθλητικά. Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του ελληνικού μπάσκετ η απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο προπονητής που το 1994 έχει οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα σε ηλικία 77 ετών. Η Manchester City κρίθηκε ένοχη για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αφορούν τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, ενώ οι πολίτες αναμένεται να ασκήσουν έφεση. Στην πρόγνωση του καιρού. Άστατος με δυνατές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στο ράδιο Κρήτης στους 101,5. Το αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης. Το ραδιόφωνο που σμίγουμε και συναντάμε όμορφα ελληνικά τραγούδια. Μας ξυπνούν θύμισες από στίχους και γλυκαίνουμε από μελωδίες. Και όλα αυτά μέσα σε 120 λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ, Δευτέρα ως Παρασκευή, στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης. Ένα ιδιαίτερο βράδυ, το βράδυ της Παρασκευής, ένα Σαββατοκύριακο που είναι πρώτο πυλών και αυτό για τους τυχερούς που τους βρίσκει εκτός του χώρου της εργασίας τους, είναι αρκετό για να ξεκινήσουν τις μορφές διασκέδασής τους. Αν λοιπόν είστε από τους τυχερούς και ένα παραπάνω την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο βράδυ που κατακλείζονται οι πόλεις από κόσμο, τα καταστήματα της εστίασης, καλά να περάσετε. Ιδιαίτερη προσοχή στο δρόμο, ιδιαίτερη προσοχή σε εσάς οι οποίοι θα βγείτε, θα διασκεδάσετε και δεν πρέπει αν έχετε πιει να πιάσετε τη μόνη στα χέρια σας. Την καλησπέρα μας βέβαια να στείλουμε και σε εσάς οι οποίοι η Παρασκευή θα σας βρει στο χώρο της εργασίας σας από την αντίθετη πλευρά, από την άλλη όχθη, εξυπηρετώντας όλους αυτούς οι οποίοι θα διασκεδάσουν. Καλησπέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, καλησπέρα στα σώματα ασφαλείας. Όπου και αν σας πετυχαίνουμε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς ευχόμαστε να έχετε την υγεία σας.

Με περισσότερη μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, αλλά με λιγότερα λόγια, πορευόμαστε ως και τα μεσάνυχτα στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη.

Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας. Την καλησπέρα μας να στείλουμε σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες του νησιού, οι οποίες βάρδιες αναγκάζονται, πρέπει να δουλέψουν για να λειτουργούν όλα αυτά τα οποία εμείς γευόμαστε τη συγκεκριμένη ώρα. Η εστίαση, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι υπηρεσίες, τις ευχές μας, καλή δύναμη, καλή βάρδια.

Ράδιο Κρήτη για τη διασκέδασή σας, Ράδιο Κρήτη όμως και για την ενημέρωσή σας ως επιτοπλίστων. Το δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, το e-kriti.gr, 24 ώρες το 24ωρο, στην διάθεσή σας, στο κινητό σας, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας, για να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε μορφή είδη σας ενδιαφέρει. Πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, έγκυρα και έγκαιρα, το e-kriti.gr.

Δεν θα προβληματιστούμε απόψε και ούτε θα κινηθούμε θεματικά, αλλά θα σας θέσω το εξής ερώτημα. Η διασκέδαση και η ψυχαγωγία είναι έννοιες ίδιες? Και επειδή πρακτικά δεν μπορείτε να μου απαντήσετε και να το ακούσω, θα σας μοιραστώ ότι είναι δύο έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στις μέρες μας και μάλιστα με ταυτόσιμη σημασία. Πρόκειται για δύο ταυτόσιμες έννοιες ή μήπως όχι? Και αν όχι, πού και κατά πόσο διαφέρουν τελικά μεταξύ τους? Η διασκέδαση, φίλοι μου, είναι μια έννοια η οποία αφορά δραστηριότητες οι οποίες δίνουν χαρά στον άνθρωπο και χωρίς βέβαια απαραίτητα να τον καλούν να εκβαθύνει και να εμπλουτίσει το ψυχικό.

του κόσμου. Η ψυχαγωγία όμως από την άλλη πλευρά είναι μια ευρύτερη, θα λέγαμε, έννοια η οποία αφορά δραστηριότητες οι οποίες ναι μεν μας δίνουν χαρά, αλλά παράλληλα μας βοηθούν στο να καλλιεργήσουμε και τον εσωτερικό αλλά και τον πνευματικό μας κόσμο.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Με περισσότερη μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, με ήχους και με στίχους που ανεβάζουν ευχάριστα τους παλμούς της καρδιάς μας και μας οδηγούν στο να γελάσει λίγο το χυλάκι μας.

Η Κρήτη, φίλοι μου, είναι ένα νησί που στο αίμα όλων των κατοίκων της ρέει η διασκέδαση. Χορεύουμε, τραγουδάμε, γλεντάμε με την ψυχή μας. Οπότε η νυχτερινή ζωή στο νησί μας θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη βιώσουν και άλλοι κάτοικοι άλλων περιοχών, δεδομένων αφού επιλέξουν τις διακοπές τους στην αγαπημένη μας Κρήτη, από την Ανατολή έως και τη Δύση.

Είπαμε ότι η διασκέδαση στην Κρήτη είναι κάτι άλλο. Όπου και αν επιλέξετε να βγείτε για ποτό, σίγουρα θα συναντήσετε ανθρώπους χαμογελαστούς, εξυπηρετικούς, ευγενικούς, οι οποίοι θα βάλουν τα δυνατά τους για να μας κάνουν να περάσουμε καλά.

Διασκέδαση βέβαια και απόλαυση έχει να κάνει και με τα μικρά ρακάδικα, τα εστιατόρια, τις ταβέρνες, όπου επιλέγονται πολύ συχνά από τους κριτικούς και ένα παραπάνω το Σαββατοκύριακο, αλλά και το πρωί της Κυριακής, με πιο οικογενειακό βέβαια τραπέζι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με τόσο νόστιμα κριτικά φαγητά και με πιάτα που θυμίζουν κάτι από τη μαμά μας, θα περάσουμε υπέροχα.

Για όλους εσάς που βρίσκεστε μόνοι στο σπίτι, συντροφιά με το αγαπημένο σας ποτό, το Ράδιο Κρήτη είναι η καλύτερη συντροφιά. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και μικρές κουβεντούλες τρυπώνουν στο χώρο σας και να γνωρίζετε ότι η παρέα μας μεγαλώνει και ότι δεν είμαστε μόνοι μας παρά ελάχιστες στιγμές.

Με τραγούδια και με μικρές κουβεντούλες. Για περίπου 120 λεπτά βαδίσαμε μαζί σας μέσα στη νύχτα. Ο καθένας από διαφορετικό μετερίζει, αλλά με καλή διάθεση, με κοινό παρανομαστή την καλή ελληνική μουσική. Καλή συνέχεια για όλους όσους εργάζονται, καλή διασκέδαση για όσους εξακολουθούν να γεύονται τις όμορφες στιγμές που απόψε επέλεξαν για να περάσουν καλά. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.